0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 5. 984.
2: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σκέψε, θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: 984.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψωμένο.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
4: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: 984.
1: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Κυριακή 17 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως την Κυριακή 17 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
0: Λόγια, όταν μιλάει η γεύση, η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
0: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
3: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
5: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
8: Σι.
9: Τι να είναι το CNC?
10: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
11: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορά στο kritikos.pavlasm.gr.
12: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
13: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
12: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
13: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
14: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
15: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
16: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
15: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
17: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω, Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
18: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
4: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 21χρονου νικήστρατου για μισθού στην Αμουδάρα και 56χρονη σύζυγός του, μετά τις απολογίες τους που πραγματοποιήθηκαν υπό άκρα μυστικότητα στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Τελευταίο αντίο χθες σε κλίμα Οδύνη, στο χώνο Μελοποτάμου, στον 21χρονο. Παρέμβαση του Μητροπολίτη Ρεθύμνου για την οπλοκατοχή και οπλοχρησία, ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου Εκκλησίας Κρήτης κατά της βίας, αναμένεται να διαβαστεί το επόμενο διάστημα στις εκκλησίες της Κρήτης, όπως ο ίδιος γνωστοποίησε με δηλώσεις του. Προειδοποίηση του παρατηρίου Κοπέρνικου στο 2027 μπορεί να εξελιχθεί στην πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί. Έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Σε 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Ναι της Μαρίας Καριστιανού στην πρόταση των μελών της Περιφερειακής Οργάνωσης Πολιτών Κρήτης να αναλάβει την ηγεσία του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών. Τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής κατά τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας της 2024-2025 παρουσιάζει απόψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύσκεψη για τη διαχείριση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού από το φράγμα Ποσελέμη στις συνεργαζόμενες ΔΕΙΑ Ανατολικής Κρήτης. Κοινή διαπίστωση ή ανάγκη συνεχούς συντονισμού, όπως αναφέρει κοινή ανακοίνωσή τους. Απόπειρα εξαπάτησης επιχειρηματιών του Ηρακλείου στο όνομα του επιμελητηρίου, με επιτίδιους να επικαλούνται το όνομά του για την ίσπραξη εισφορών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούς, επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τηλεφώνημα Φόντερ Λάιεν Τραμπ για Ιράν και δασμούς. Μια σπουδαία αγγλογερμανική μονομαχία περιλαμβάνει ο τελικός του Europa League. Η ΑΕΚ προηγήθηκε της Μάλαγα 78-65 και προκρίθηκε στον τελικό της Basketball League.
4: 9.84. Ο καιρός.
5: Σχεδόν εθριός ο καιρός. Άνεμοι από νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου.
6: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2813-81097 και στο www.karuzakis.gr.
7: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα μακράς διάρκειας Κρίνος ελαφρύ, 1 λίτρο, μόνο 89 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Τρίπολη, 300 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 79 λεπτά. Μπαρμπαστάθια Ρακάς Λαδερός, 1 κιλό, μόνο 3 ευρώ και 45 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Skip Σκόνη, 50 μεζούρες ή υγρό, 46 ή 52 μεζούρες, μόνο 7 ευρώ και 99 λεπτά.
8: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Φεστός.
4: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.

φτάσαμε στην Παρασκευή. Ιωάννου Θεολόγου και Αρσενίου Μεγάλου σήμερα, που ο Μάης έχει 8. Κυρίες, κύριοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι με το Ράδιο 984. Ξεκινά ευθύς αμέσως η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Σήμερα είμαστε συντροφιά με τον Παντελή Μπότση, με τον Νίκο Σφακιανάκη. Α, εντάξει. Άλλο βλέπω, άλλο λέω. Μια χαρά είμαι, φαντάζομαι να το καταλαβαίνεις, Νίκολα. 2-81-0-398-181 182 και βέβαια news.papakiradio984.gr και info.papakiradio984.gr, τρόποι που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μην ξεχάσετε να πείτε πάντως, επειδή έκανα μια αναφορά στο εορτολόγιο της Εκκλησίας, στους δικούς σας τους φίλους που γιορτάζουν σήμερα: Αρσενίος, Αρσενία, Θεολόγος, Μήλιος, Μηλιό, Μηλιά, Κασιόπη. Γιατί όλοι μας χρειαζόμαστε πάντα την προσοχή των άλλων, την αγάπη των άλλων, μια ζεστή αγκαλιά και ένα καλό λόγο. Μην το ξεχνάτε, μην το ξεχνάτε, μην το ξεχνάτε. Εγώ νομίζω ότι αν ο καθένας από εμάς παίρνει παράδειγμα από τις δικές του τις ανάγκες και αυτό το οποίο θα ήθελε να έχει, ότι μπορεί να το ανταποδώσει, γιατί όλα αυτά ούτως ή άλλως στη ζωή μας ανταποδοτικά είναι. Και μέσα σε όλα αυτά τα ωραία που λέμε, έρχεται ο Κοπέρνικος, το παρατηρητήριο Κοπέρνικος, να μας κάνει την καρδιά περβόλη αναφορικά με το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο, η εκδήλωση του οποίου θεωρείται, λέει, πιθανή τους επόμενους μήνες, με την απειλή να ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα, όπως τουλάχιστον δήλωσε η Σαμάνθα Μπέρτζες, κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Κοπέρνικος. Είναι πιθανό το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει η πιο θερμή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο η αξιωματούχος που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση του κλίματος στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων που επιβλέπει το παρατηρητηρίο. Θα το δείτε σήμερα και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και βέβαια στη συνέχεια και σε πολλά άλλα πρακτορεία και site. Έχουμε ένα νέο κύμα αφρικανικής σκόνης, το οποίο έχει ξεκινήσει να σκεπάζει την Κρήτη. Οι μετεωρολόγοι ξεκαθαρίζουν ότι πρόκειται για ένα συνηθισμένο ανοιξιάτικο φαινόμενο. Εξηγούν τι δείχνουν οι επιστημονικοί δείκτες παρακολούθησης της σκόνης και γιατί δεν αποτυπώνουν πάντα την πραγματική εικόνα στο έδαφος. Παρότι οι δείκτες αυτοί δίνουν μια γενική εικόνα της μεταφοράς σκόνης, δεν αποτυπώνουν πάντα με ακρίβεια τις συνθήκες που επικρατούν στο επίπεδο του εδάφους, καθώς οι συγκεντρώσεις μπορεί να βρίσκονται σε μεγαλύτερα ύψη ή να κατανέμονται διαφορετικά κοντά στην επιφάνεια. Για πιο αξιόπιστη αποτύπωση της κατάστασης απαιτείται συνδυασμός δορυφορικών δεδομένων και επίγειων μετρήσεων ποιότητας αέρα, αναφέρουν ενδεικτικά. Λοιπόν, νοτιάς, για να γνωρίζετε. Πάω στον μετεωρολογικό χάρτη εφημερίδα Νέα Κρήτη, μετά από τις γενικές πληροφορίες που σας έδωσα σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό. Εφημερίδα Νέα Κρήτη, μετεωρολογικός χάρτης, συννεφιά και σκόνη σε όλη την Κρήτη. Άνεμοι από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις, στην καλύτερη των περιπτώσεων στα 4 με 5 μποφόρ.
διότι υπάρχουν και περιοχές που θα έχουν μικρότερη ένταση νοτιοανατολικού ανέμου και θερμοκρασία κοντά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Έτσι ενδεικτικά για να ξέρετε όλοι εσείς που μας ακούτε, από όλη την Κρήτη 13 με 25 βαθμοί ο υδράργυρος σήμερα στα βόρεια των Χανίων, 20 με 26 στα βόρεια του Ρεθύμνου, 18 με 28 βόρεια του Ηρακλείου και από τους 12 έως τους 27 βαθμούς και 28 κατά τόπους βαθμούς Κελσίου στην ευρύτερη περιοχή βόρεια από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι και την Σιτία. Σαφέστατα την Νότια Κρήτη και όλους τους φίλους μου στην Νότια Κρήτη που τη λατρεύω δεν θα τους αφήσω παραπονούμενους. 14 με 24 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στα νότια του Λεσιθίου, 12 με 24 σε Ηρακλείου και Ρέθυμνο, από τους 17 έως τους 23 βαθμούς Κελσίου στα νότια του νομού Χανίων. Για την υπόλοιπη χώρα, όπως βλέπω επίσης στον μετεωρολογικό χάρτη εφημερίδα Κρήτη, μαζί με τη βροχή βροχούλα σώσε με, αλλά τώρα θα είναι λασποβροχή, λασποβροχούλα και ο Θεός μαζί μας. Να προσέχετε και στους δρόμους, γιατί αυτή η γλίτζα τους κάνει πολύ πιο ληστηρούς. Δεν έχουμε και τα καλύτερα ελαστικά, δεν έχουμε και μπικικίνια στις τσέπες και όλα αυτά είναι ένας συνδυασμός ο οποίος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Έχετε τα κατά νου. Βλέπω ότι βροχές έχουν τα Δωδεκάνησα. Θερμοκρασία μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου νοτιάς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως επίσης και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, για Σοκούλη από τη Σαμοθράκη. Με τον υδράργυρο στους 23 βαθμούς Κελσίου, Πελοπόννησος θερμοκρασία έως τους 26 βαθμούς με βροχή, 26 μεταβροχής στην Αττική, 24 για σήμερα μεταβροχής επίσης στην Έτωλο Ακαρνανία, 25 με 26 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία, επίσης συνοδευόμενη από βροχή και από έντονη συννεφιά, τόσο στα κεντρικά διαμερίσματα, δηλαδή ανεβαίνοντας από Θεσσαλία ή Πύρο Μακεδονία, φτάνοντας και μέχρι και την Θράκη. Είναι αυτά που βλέπω στο μετεωρολογικό χάρτη εφημερίδα Νέα Κρήτη. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα τουλάχιστον με τον καιρό για τώρα νωρίς το πρωί. Να ξέρετε, να ετοιμάζεστε με τη συγκέντρωση της σκόνης να είναι λίγο εντονότερη στην πορεία της ημέρας, όπως επίσης και μέσα στο Σαββατοκυριακό. Ευχή είναι να μην συμβούν όλα αυτά και να προχωρήσουμε και να έχουμε άλλα δεδομένα και να είναι καθαρότερη η ατμόσφαιρα, αλλά θα δούμε. Λοιπόν, τα πρώτα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με την ειδησιογραφία τα γνωρίζετε, σας τα ανέφερα πριν από λίγο. Μέσα από τους τίτλους των ειδήσεων του Ράδιο 984. Πάω και στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, έτσι συνολικά να δούμε το αποτύπωμά της, για αυτά τα οποία γράφει και αυτά τα οποία ταλαιπωρούν την καθημερινότητά μας. Αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε, αυτά τα οποία έχουμε ως σκέψεις μέσα στο μυαλό μας. Και εντάξει, ζητάω και ένα μεγάλο συγγνώμη για διακοπές που κάνω αρκετές φορές, κλείνοντας το μικρόφωνο, αλλά με αυτές τις σκόνες, τη γύρη και τις αλλεργίες, η ταλαιπωρία είναι ταλαιπωρία, όπως στους περισσότερους από εμάς. Εφημερίδα λοιπόν Νέα Κρήτη. Όχι μαύρα στον άγγελό μας, σπαραγμός στον αποχαιρετισμό του Νικήτα. Να μην ακουστεί ούτε ένας πυροβολισμός για κανένα λόγο, ζήτησε από τους παριστάμενους στην κηδεία ο Μητροπολίτης Ερεθύμνου Πρόδρομος. Η οικογένεια του αδικοχαμένου νεαρού έκανε έκκληση για να πάει ο κόσμος ντυμένος με τα καλά του, ακόμα και με λευκά ρούχα στην κηδεία. Προφυλακίστηκαν ο 54χρονος και η σύζυγός του μετά τις απολογίες τους χθες στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου ή στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Τα όσα καταγράφηκαν χθες, τα όσα
έζησαν οι άνθρωποι αυτοί, τα όσα βιώνουν οι άνθρωποι αυτοί, τα αυτή τη μεγάλη απώλεια του παιδιού της, δεν μπορεί να την αποτυπώσει καμία λέξη, κανένας λόγος, κανένα γραπτό κείμενο, τίποτα από όλα αυτά. Μένω σε αυτό, σε αυτά μάλλον τα οποία είπε στην κηδεία ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου Πρόδρομος, αλλά τον άκουγα και σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ τον Μητροπολίτη Ερεθύμνο να λέει ότι και να δίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να λέει ευθαρσός, γιατί κάποιοι άλλοι κρύβονται και δεν μιλάνε, γιατί κάποιοι άλλοι φοβούνται να μιλήσουν, γιατί κάποιοι άλλοι δεν έχουν τι να πούν, ότι η λεβεντιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη. Θα το πω έτσι ακριβώς όπως το σκέφτομαι και θέλω να πω στην επικοινωνία μας αυτή σήμερα πως πρέπει όλοι ως κοινωνία να σταθούμε απέναντι σε αυτό το τραγικό γεγονός για να ξαναδούμε τα πράγματα και τις επιλογές στη ζωή μας και να πούμε ένα όχι στην αυτοδικία, ένα όχι στην εκδίκηση, ένα όχι στη βία που δεν μπορεί ποτέ να είναι επιλογή. Αλλά νομίζω ότι ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Ευλοποτάμου δεν ήθελε να μιλήσει μόνο για αυτό το περιστατικό, γιατί η βία έχει πολλές εκφάνσεις και τη βία τη βρίσκουμε γύρω και τριγύρω στη γειτονιά μας, ή να το ξεκινήσω διαφορετικά, να το πω διαφορετικά, από το σπίτι μας, από την αυλή μας, από τη γειτονιά μας, από τη συνοικία μας, από την πόλη μας, από τη χώρα μας και πάει λέγοντας. Για δείτε όλο αυτό τον καιρό πόσο συγκλονιστικά όλα, πόσο συγκλονιστικά όλη την Ελλάδα συγκλώνησαν. Δεν είναι ένα και δύο, και ξέρετε δεν μπορούν όλα αυτά να γίνουν κανονικότητα, ούτε να μας απασχολήσουν για λίγο έως ότου έρθει το επόμενο περιστατικό. Δεν έχουμε δικαίωμα, το είπα και χθες στην αναστροφή μου εκεί με τους ανθρώπους, στη συναναστροφή μου ήθελα να πει, δεν έχουμε δικαίωμα να ανεβαίνουμε στα σύννεφα για να πέφτουμε κάθε τόσο από τα σύννεφα όταν θα συμβαίνει ένα ανάλογο τραγικό περιστατικό. Τον άκουγα επίσης να λέει, που τον αγαπώ ιδιαίτερος αυτό, τον ιερωμένο αυτό τον άνθρωπο. Σήμερα λοιπόν θέλω να πω ένα ναι στον αφοπλισμό της Κρήτης. Πολλά τέτοια περιστατικά δεν θα είχαν συμβεί αν δεν υπήρχε ένα όπλο στη τσέπη κάθε ενός ανθρώπου. Να πούμε λοιπόν δυνατά με μια ενιαία φωνή ναι στον αφοπλισμό της Κρήτης. Δεν χρειάζονται τα όπλα. Δεν χρειάζονται οι άνθρωποι να έχουν ένα τέτοιο λογισμό, μιας τέτοιας επιλογής. Να βοηθήσουμε όλοι στην παιδεία των παιδιών μας με ένα άλλο τρόπο. Και επίσης θα το πω χωρίς να μπορώ να πω περισσότερα, εκεί που χρειάζεται μια οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση, ψυχική στήριξη σε ανθρώπους που δεν μπορούν να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις, νομίζω καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι. Αυτή η δυνατότητα να μπορεί να παρέχεται για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να διαχειριστούν το πέθος, τον πόνο, να μην γιγαντώνεται μέσα τους γινόμενο μίσος, όπως δυστυχώς έγινε σε αυτή την περίπτωση. Είναι αυτό που διερωτόμαστε τις τελευταίες ημέρες κατά κόρον. Θα το ξεχάσουμε, θα το ξαναπούμε στην επόμενη τραγωδία λίγο παρακάτω. Αλλά δυστυχώς εκεί η έλλειψη θα παραμένει πάντα έλλειψη. Πού είναι το κράτος ρε παιδιά? Πού είναι η κοινωνική πρόνοια ρε παιδιά? Πού είναι οι κοινωνικές δομές ρε παιδιά? Πού είναι όλα αυτά οι κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους ρε παιδιά? Που να μπορούν να παρεμβαίνουν ρε παιδιά? Πού είναι η τοπική αυτοδιοίκηση ρε παιδιά? Πού είναι το κεντρικό κράτος ρε παιδιά? Προσθέτω εγώ. Είπε επίσης ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Ευλοποτάμου κύριος Πρόδρομος, κατεδίαν θα επισκεφθώ την οικογένεια του νικήστρατου τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Δώσουμε μια υπόσχεση στον Νική Στρατό που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή, να μην ακουστεί κανένας πυροβολισμός και κανένα απολύτως λόγος στο νησί μας, για κανένα απολύτως λόγος στο νησί μας. Αυτό θα είναι μια μεγάλη νίκη για την Κρήτη και μια μεγάλη επιτυχία όλων μας. Και επίσης είπε το εξής, θα πω πως και η Ιερά ή η Ιερά Σύνοδος που συνεδρίασε τον περασμένο μήνα εδώ στην Κρήτη, επαρχιακή Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας της Κρήτης, πως απέστειλε εγκύκλιο ενάντια στη βία, η οποία με τραγική ηρωνία, ως τραγική ηρωνία, θα αναγνωστεί σε 2 εβδομάδες σε ολόκληρο το νησί, και μάλιστα τις επόμενες ημέρες που θα έχουμε πάλι συνεδρίαση, είπε ότι θα παρακαλέσει όλους τους αρχιερείς με πρότασή του, με συνοδική εγκύκλιο, να καλέσουν όλους τους αρμόδιους να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ώστε να μην υπάρξουν άλλα τέτοια τραγικά περιστατικά. Είπε επίσης, αυτό που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας είναι ότι η ρίζα των παθών και όλων των κακών είναι ο εγωισμός. Από εκεί ξεκινούν και εκεί τελειώνουν όλα. Ένας εγωισμός που δεν μπορεί να καμφθεί, που δεν μπορεί να διαχειριστεί, μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην απώλεια και στο τέλος, όπως δυστυχώς το έχουμε συναντήσει πολλές φορές. Επιτρέψτε μου, λέει, να πω και κάτι άλλο, τον άκουσα να λέει, επειδή συνδέομαι φιλικά με την οικογένεια Γιακουμάκη. Μια οικογένεια που σηκώνει ένα άλλο σταυρό, το σταυρό της απώλειας του παιδιού τους εδώ και 10 χρόνια. Θέλω να σταθώ με σεβασμό, είπε ο ιεράρχης, και να το προβάλλουμε σήμερα όλοι μαζί ως πρότυπο στον τρόπο και το ήθος με το οποίο η οικογένεια αυτή σηκώνει το σταυρό της απουσίας του παιδιού τους. Γιατί στο πρόσωπο του Ανδρέα Γιακουμάκη, του πατέρα του Βαγγέλη μας, αποτυπώνεται το ήθος, η ευπρέπεια και η αληθινή λεβεντιά ολόκληρης της Κρήτης. Αυτά τον άκουσα να λέει σήμερα πρωί-πρωί στην εκπομπή Συνδέσεις της ΕΡΤ. Το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ερεθύμνης Αυλοποτάμου, κύριο Πρόδρομο. Συνεχίζω με την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, γιατί ήταν μια μεγάλη παράκαμψη και έχουμε φτάσει και στα 25 λεπτά μετά τις 8, γιατί είπαμε ότι πάντα τις καθημερινές υπάρχει εκείνο το ανελαίητο κυνηγητό μεταξύ της ώρας και όλων ημών. Επιμελητήριο Ηρακλείου δημιουργεί θεματικές επιτροπές think tanks. Επίσης το επιμελητήριο, όπως ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων, έχει εκδώσει και μια ανακοίνωση που λέει ότι οι επιτίδιοι τηλεφωνούν στους επαγγελματίες και τους λένε ότι, ξέρετε, πρέπει να καταβάλλετε τις εισφορές σας, και πάνε μάλιστα με εισπράκτορες και τις εισπράττουν αυτές τις συμφορές. Λέει λοιπόν το επιμελητήριο και διευκρινίζει, μην τσιπάτε, εμείς ποτέ δεν έχουμε κάνει κάτι τέτοιο, δεν θα ζητήσουμε αυτό και μάλιστα δημόσια να γίνει αυτό, δεν το κάναμε και δεν θα το κάνουμε αυτό, οπότε όλοι αυτοί οι επιτίδιοι θέλουν απλά να κλέψουν τον κόπο σας, να κλέψουν τα χρήματά σας. Προσωρινά κρατούμενος ο ανήλικος που συνελήφθη για το επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από μπαρ. Τουρισμός, προβληματισμός για τη μειωμένη δυναμική που καταγράφεται φέτος. Φιλόδοξη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά με αγκάθια, αναφέρεται στα όσα υπόθηκαν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού. Μία συνταγματική αναθεώρηση σε κοντά 30 κομμάτια σε πάρα πολλούς τομείς. Μεσογειακή ανεμία, οι σημαντικές προκλήσεις στη φροντίδα των ασθενών. Ο ΠΚΠ η ΑΔΕ ζητά πίσω το 10-15% των αγροτικών ενισχύσεων του 2023, και για τις αθλητικές σελίδες όφη μία γροθιά ΠΑΕ και ερασιτέχνης με υπερηφάνεια για το τρόπαιο. Όλα αυτά από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Σας πάω και στον Αθηναϊκό Τύπο. Είπαμε ότι θέλουμε το συνολικό αποτύπωμα της σημερινής ειδησιογραφίας. Έτσι όπως αυτό καταγράφεται στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Εφημερίδα Καθημερινή, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα, το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Και επίσης συνάντηση Ρούμπιο Πάπα στη σκιά των επιθέσεων Τραμπ.

0: 9 γκρίνιες εμφύλοι αλληλοκαρφώματα, άνοιξαν πληγές στη Νέα Δημοκρατία και αδήλωτα εισοδήματα από παροχές αγοραπολισίες, τι αποκαλύπτουν χιλιάδες διασταυρώσεις. Απογευματινή τα είπαν και ξεθύμαναν κραφιά, παράπονα, προτάσεις και συνενέσεις. Καρότο και μαστίγιο από το Μητσοτάκη με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές. Η εφημερίδα των συνταχτών γράφει επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα, απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας, ακραία συντηρητικές προτάσεις για την αναθεώρηση, υποβάθμιση των κομμάτων στο επίπεδο των σωματείων, επιστροφή στο 19ο αιώνα με την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο, καρφιά υπουργών κατά υπουργών και αιχμές βουλευτών για το επιτελικό κράτος. Ο ριζοσπάστης επιλέγει το θέμα. Κυβέρνηση ΑΔΕ, αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Βουλή. Μαζικές ειδοποιήσεις για χρεωστήτους καταβληθέντα ποσά με υπαιτιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ αξιοποιούνται για να ενοχοποιήσουν συλλήβδην τους αγρότες, ενώ η κυβέρνηση τους χρωστάει εκατομμύρια ευρώ από ενισχύσεις. Ελεύθερος Τύπος, όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα, πάμε για τρίτη τετραετία, το μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μανιφέστο, όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Μπορούμε να πετύχουμε κάτι που δεν έχει προηγούμενο. Κανένα κόμμα δεν έχει κερδίσει τρεις συνεχείς εκλογές. Ποτέ κανείς να μην πειραματιστεί ξανά με τις τύχες τις δικές μας και των παιδιών μας. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Αυτά από το μανιφέστο. Ωστόσο η ανάγνωση είναι διπλή αν διαβάσετε κάτω από τις λέξεις. Εφημερίδα Κόντρα, πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλούς στο Δένδια, τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Και επίσης αυξάνονται τα κρούσματα του χανταϊού σε Ευρώπη και Αμερική, παγκόσμιος συναγερμός από τον ΠΟΗ, ενώ δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. Τώρα είναι διφορούμενα όλα αυτά που ακούγονται σε ό,τι έχει να κάνει με τον χανταϊό. Κολλάτε δεν κολλάτε, ποια παραλλαγή του κολλιέται από άνθρωπο σε άνθρωπο και ποιες οι συνθήκες, τι ακριβώς γίνεται. Και βέβαια, εν όλοι παγκόσμιος συναγερμός από τον ΠΟΗ, σήμερα το πρωί άκουγα εγώ ότι ξέρετε δεν υπάρχει ένας παγκόσμιος συναγερμός, γιατί ο ΠΟΗ είναι καθησυχαστικός. Τώρα τι ισχύει, τι ισχύει. Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Εστία, κεντρικό θέμα, πρώτα υπηρετεί στην πατρίδα και μετά εκπροσωπείς το λαό. Αναστολή στρατεύσεως επαόριστον για όσους θα εκλέγονται βουλευτές στα 21 τους, σύμφωνα με την πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος της Νέας Δημοκρατίας, ομή παρέμβαση στη λειτουργία του τύπου, διοικητικά καθήκοντα στους δικαστές. Η πολιτικά επιλέγει το θέμα, γαλάζια ανακοχή μετά το εξάωρο μασά στην κοινοβουλευτική ομάδα, ποιοι υπουργοί βρέθηκαν στο στόχαστρο, η χειρό μήνυμα για τις εκλογές, ειδική αναφορά στο Μιλονάκι, διαψεύθηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν, το πακέτο προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση και από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Δημοκρατία, η δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει το Μητσοτάκη, οι προτάσεις του για την αναθεώρηση του Συντάγματος αποκαλύπτουν ότι θέλει να κυβερνάει πάντα με εξουσίες μονάρχη και χωρίς λογοδοσία. Και τέλος από την ναυτεμπορική, για σήμερα που είναι Παρασκευή και έχει 8 Μάης, υπεραπόδοση δύο κεφαλαίων για τις εισηγμένες, χρηματιστήριο στο 12,6% το 2025, ο δείκτης αποδοτικότητας αγωνία για το 2026.
1: 9.84. Η ώρα είναι 8.30. Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy.
2: Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
3: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
4: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
3: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για takeaway.
4: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
3: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
5: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης. Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810-88-19-07.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
2: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
2: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
2: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
2: Και στο lithi.gr.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
9: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
10: Διάβαζα χθες την κοινή ανακοίνωση που έχουν εκδώσει τα διοικητικά συμβούλια της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Λασιθίου και του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγίου Παπανικολάου αναφορικά με την αναστολή των τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Καλημερίζω τον κύριο Γιώργο Μανουσάκη, γιατί και ξέρετε, πάντα στην πορεία αλλάζουν πράγματα για να μην γίνει το οποιοδήποτε λάθος. Να μας πει από την αρχή ποια ήταν η ανάγκη για να εκδοθεί αυτή η κοινή ανακοίνωση Νοσοκομειακών Γιατρών Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και αν μήπως με την πάροδο των ωρών έχουν διορθωθεί κάποια πράγματα. Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα σας, κυρία Δουργεράκη. Πρώτα απ' όλα, η αναστολή αφορά μόνο τις χειρουργικές επεμβάσεις της κλινικής, της γενικής χειρουργικής. Δηλαδή, δεν αφορά την ορθοπαιδική κλινική, δεν αφορά την ουρολογική, δεν αφορά την μαιευτική, δεν αφορά την όριλα. Αυτές οι κλινικές συνεχίζουν κανονικά τη διεξαγωγή των χειρουργείων. Ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής έκρινε και ότι επειδή έχει μειωθεί ο αριθμός των αισιολόγων και των ακτινολόγων στο νοσοκομείο, ότι θα πρέπει για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών να υπάρχει αυτή η αναστολή στο γενική χειρουργική. Δηλαδή οι επεμβάσεις συμπραγματισμένες που δεν γίνονται είναι η βουβονοκύλη, η χολοκυστεκτομή, αυτές αυτού του είδους οι επεμβάσεις. Γίνονται όμως τα έκτακτα χειρουργία. Όμως αυτό, όπως λέμε και στην ανακοίνωση η κυρία Δουγεράκη, δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι σε σχέση με το 2019 ή σχέση με το 2023 η στελέχωση του νοσοκομείου σε αναισθηλόγους και ακτινολόγους έχει μειωθεί πάρα πολύ. Σε σχέση με το 2019 είχαμε 3 ακτινολόγους, τώρα έχουμε 2 και είχαμε 4 αναισθηλόγους, τώρα έχουμε 2. Τις μισές μέρες του μήνα δεν εφημερεύει αναισθηλόγος, παραπάνω από τις μισές μέρες του μήνα δεν εφημερεύει ακτινολόγος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα μεγάλο για τη λειτουργία του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Το έχουμε επισημαίνει πολλές φορές, δεν προέκυψε τώρα, υφίσταται τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά αυτό έρχεται σε αναντιστοιχεία με αυτό που παρουσιάζει η κυβέρνηση, ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, ότι έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. Αυτό δεν ισχύει. Όταν σε ένα νοσοκομείο τις μισές μέρες του μήνα δεν εφημερεύει ακτινολόγος και δεν εφημερεύει αναισθησιολόγος, καταλαβαίνουμε ότι και η εφημέρευση του νοσοκομείου δεν γίνεται με τους σωστούς όρους, γιατί ένα έκτακτο χειρουργείο είτε θα χρειαστεί τις μέρες που δεν εφημερεύει αναισθησιολόγος να μεταφερθεί ο ασθενής σε άλλο νοσοκομείο, είτε έρχονται, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που έρχονται οι αναισθησιολόγοι από τα σπίτια τους χωρίς να εφημερεύουν οι αχνολόγοι για να εξυπηρετήσουν περιστατικά. Ουσιαστικά στην πράξη βλέπουμε πως το σύστημα υγείας και το νοσοκομείο Γενικολάου στηρίζεται στην υπερεργασία και στην προσπάθεια του προσωπικού και των εργαζομένων. Και παρόλα αυτά, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αυτή την περίοδο βάλουν εναντίον του προσωπικού του νοσοκομείου με συνεντεύξεις, με άρθρα κτλ. Και προσπαθούν, επειδή υπάρχει στον ομό νοσηθείου μια εσωκομματική αντιπαράθεση στην Νέα Δημοκρατία, να εμπλέκουν και τους εργαζόμενους σε αυτή την αντιπαράθεση που έχουν και παρουσιάζουν ότι υπάρχουν συνάλφοι επικίνδυνοι, το ένα το άλλο. Δηλαδή δεν μας φτάνει που υπάρχει μια υπερεργασία από την πλευρά του προσωπικού, μας στοχοποιούν κιόλας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
10: Ήσασταν δυο, απομείνατε 1,5. Άντε τώρα τρέχα γύρευε για την υγεία στον ομό Λασιθίου να τα βγάλεις πέρα και εσείς από τη δική σας την πλευρά, αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες. Και φαντάζομαι ότι τώρα με την τουριστική περίοδο, τη νέα τουριστική περίοδο, ότι για άλλη μια φορά, όπως γίνεται κάθε χρόνο, ότι θα είναι περισσότερο επιβαρημένα τα πράγματα. Ο Θεός μαζί σας, πρέπει να πω, και τίποτα άλλο.
11: Η λύση του προβλήματος δεν είναι απλή ούτε εύκολη. Και δεν μπορεί να προκύψει, μην έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί να προκύψει από τους τοπικούς διοικούντες εδώ, είτε του νοσοκομείου, είτε της ΣΥΠΑ κτλ. Και αν εδώ τώρα θα προκυρηθούν, κυρία Βουγεράκη, 9 θέσεις για το νοσοκομείο μας. Το περιμένουμε, ήδη έχουν γίνει όλες οι προεργασίες. Από αυτές τις 9 θέσεις, εγώ σας δω μια εκτίμηση, είναι ζήτημα αν θα γίνουν αιτήσεις για τις 3 ή τις 4 από αυτές. Δεν το λέω αφαίρετα, το λέω επειδή και στο παρελθόν σε αντίστοιχες προκηρύξεις το ίδιο έγινε. Έτσι, δηλαδή αυτή ήταν η συμμετοχή.
10: Είναι τα αντικίνητρα ουσιαστικά, είναι οι εργασιακές συνθήκες.
11: Δεν είναι ούτε το κίνητρο με τη στενή έννοια. Αυτή τη στιγμή οι γιατροί προτιμούν να πηγαίνουν οι νέοι γιατροί είτε στο εξωτερικό είτε να ιδιωτεύουν. Το ΕΣΥ συνολικά δεν είναι ελκυστικό.
10: Γι' αυτό μίλησα για αντικίνητρα και λέω η ουσία ουσιαστικά είναι τα αντικίνητρα. Έτσι.
11: Ναι, άκουσα κίνητρα.
10: Ναι, όχι. Όλα αυτά εξαιτίας των αντικινήτρων.
11: Οι κακές συνθήκες εργασίας.
10: Έτσι, μπράβο.
11: Ουσιαστικά οδηγούν στο να μένουν κενές οι θέσεις. Αυτά είναι τα αντικίνητρα. Βέβαια, επειδή στα μεγάλα νοσοκομεία είναι λίγο καλύτερες οι συνθήκες εργασίας. Δηλαδή, εμείς εφημερεύουμε όλο το μήνα. Το Παρνί και το Βενιζέλιο εφημερεύουν τις μισές μέρες του μήνα. Επίσης, το Παρνί και το Βενιζέλιο, ειδικά το Παρνί, είναι στελεχωμένα από όλες τις ειδικότητες. Ένας γιατρός καινούργιος που μπαίνει, μπορεί, αν έχει ένα δύσκολο περιστατικό, να φωνάξει ένα γιατρό από άλλη ειδικότητα να το δει κτλ. Σε εμάς αυτό δεν υπάρχει. Δεν έχουμε νευρολόγο, δεν έχουμε γαστροεντερολόγο. Σας λέω ότι τις μέρες του μήνα δεν έχουμε αυτινολόγο. Οπότε ο γιατρός που θα έρθει να εφημερεύσει, αν έχει ένα περιστατικό που πρέπει να το δει και μια άλλη ειδικότητα και να πάρει μια άλλη γνώμη, πρέπει να το βάλει στο ασθενοφόρο να το μεταφέρει στο Ηράκλειο. Οπότε θέλω να σου πω ότι και οι συνθήκες είναι για τους γιατρούς όχι ελκυστικές στα περιφερειακά νοσοκομεία. Τα ίδια γίνονται και στο Ρέθυμνο, τα ίδια γίνονται και στα νοσοκομεία του νομού. Με αποτέλεσμα και οι όποιοι γιατροί θέλουν να μείνουν στο ΕΣΥ προτιμούν στα κεντρικά νοσοκομεία και δεν βρίσκουμε εύκολα στα νοσοκομεία της περιφέρειας γιατρούς. Όχι βέβαια ότι δεν έχουν βγει οι προκηρύξεις στο Παγνί και στο Βενιζέλιο άγονες. Έχουν βγει τον ψυχιάτρο και τον παιδοψυχιάτρο, έχουν βγει τόσες φορές άγονες. Στο Παρνί, αν δεν αλλάξει η κυβερνητική πολιτική σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στις αποδοχές και στο κομμάτι των θετικών εργασίας, το σύστημα υγείας δεν έχει σωτηρία, ειδικά εμείς τα περιφερειακά νοσοκομεία. Έτσι, πραγματικά, με αυτή την πολιτική, εμείς το λέγαμε εδώ και τουλάχιστον 4-5 χρόνια, ότι είναι μονόδρομος τα περιφερειακά νοσοκομεία να συρρυκνώνονται συνέχεια, κυρία Δουλγεράκη. Το είχαμε επισημάνει και το 2022 όταν η κυρία Γκάγκα έφερε τον νόμο που έλεγε ότι θα μπορούν οι νοσοκομειακοί γιατροί να ασκούν εξωτερικό έργο. Τότε είχαμε επισημάνει ότι αυτό θα υποβαθμίσει τα νοσοκομεία και δεν θα λειτουργήσει ως κίνητρο, γιατί το παρουσίαζε ως κίνητρο τότε η κυρία Γκάγκα. Ο νόμος ψηφίστηκε το 2022, το 2023 είχαμε τις εκλογές. Το 24 ξεκίνησε η εφαρμογή του. Τώρα ο κόσμος πληρώνει από την τσέπη του για να βλέπει γιατρούς που μέχρι πριν τους έβλεπε στα δημόσια νοσοκομεία δωρεάν. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ αρνητικό, το οποίο το βιώνουμε και εμείς και εδώ στο νομό Λασιθίου. Γιατί έχει ανοίξει και στο νομό Λασιθίου ιδιωτικό κέντρο, στο οποίο ουσιαστικά οι περισσότεροι γιατροί που εργάζονται εκεί και έχουν ιατρία είναι γιατροί του ΕΣΥ.
10: Το Βαρέλι δεν έχει πάτο και αν πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα γυρίσουν εκεί που ήταν σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία, μάλλον κάπου κάνουμε λάθος με τη σκέψη μας. Αυτό θέλω να πω για το τέλος.
11: Δεν είναι το πρόβλημα ο υπουργός, γιατί κάποια στιγμή παρουσιάστηκε ότι ο υπουργός είναι το πρόβλημα και άμα φύγει ο υπουργός θα λυθεί. Όχι, δεν είναι το πρόβλημα. Ο υπουργός
10: είναι η πολιτική.
11: Παρουσιάζει κάποια πράγματα, κάνει το άσπρο μαύρο κτλ. Με την επικοινωνιακή ικανότητα που έχει, αλλά. Αν δεν αλλάξει αυτή η πολιτική, έτσι δεν. Και ο κόσμος το ξέρει. Έχει βγει τόσες φορές στον δρόμο. Εμείς στο Λαστήθη έχουν γίνει τόσες διαδηλώσεις.
10: Γι' αυτό και το είπα πριν από λίγο.
11: Και θα τα λέμε από εκεί και πέρα. Εντάξει, είναι ζήτημα της πολιτικής, των πολιτικών, αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις. Αν θα πάρουν τις αποφάσεις που πρέπει ή αν έχουν κρυφή ατζέντα. Να την αποδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας προς όφελος του ιδιωτικού.
10: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μανουσάκη. Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα.
10: Για τις πληροφορίες, τις διευκρινήσεις, για αυτή όπως είπαμε την κοινή ανακοίνωση της Ένωσης Γιατρών, όπως επίσης και του Συλλόγου των Εργαζομένων στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Μας εξήγησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο κύριος Μανουσάκης τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά μιας και είμαστε στο χώρο της υγείας, ας μιλήσουμε και για τη δική μας την υγεία, που η δική μας η υγεία μπορεί να έχει να κάνει όχι μόνο με το αίμα μας αλλά και τον εθελοντισμό μας και την εθελοντική αιμοδοσία και το μυαλό μας και την καρδιά μας και την ψυχή μας. Έτσι καλημερίζω την κυρία Ειρήνη Γεργιανάκη, είναι η πρόεδρος του Αιματοκρίτη. Αφορμή, ξέρετε, για άλλη μια φορά για αυτή την συζήτηση στάθηκαν δύο αιμοδοσίες. Η μία αύριο Σάββατο είναι η καθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία στο έθριο της Λόντζια, 9:30 το πρωί με 2 το μεσημέρι, όπως επίσης και αυτή η οποία διοργανώνεται την Κυριακή 10 του Μάη στους Αγίους 10. Καλημέρα σας κυρία Γεργιανάκη, πώς είστε?
0: Καλή σας μέρα κύριε Δουλγεράκη και ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά για τη φιλοξενία.
10: Για να σας ακούσουμε αιμοδοσία για την υγειά μας, διότι είναι διπλό το όφελος και για τη δική μας την υγεία και για το δώρο ζωής που προσφέρουμε και για το μυαλό μας και για την ψυχή μας, για να το δούμε και λίγο διαφορετικά, όπως επίσης και για αυτό το οποίο προσφέρουμε ως δώρο στον συνάνθρωπό μας.
0: Έτσι ακριβώς, μάλιστα σήμερα σε όλο τον κόσμο, 8 Μαΐου, γιορτάζεται και τιμάται η Παγκόσμια Μέρα Θαλασσεμίας, της Μεσογειακής δηλαδή Ανεμίας όπως ονομάζονταν παλιότερα, και ακριβώς είναι η κατάλληλη αφορμή, αν θέλετε, και ευκαιρία να αναδείξουμε ότι οι ανάγκες σε αίμα πραγματικά δεν σταματούν ποτέ, είτε έκτακτα είτε τακτικά. Η θαλασσεμία είναι ένα παράδειγμα νόσου που το βλέπουμε ιδιαίτερα και στη χώρα μας, στην οποία οι ασθενείς που πάσχουν χρειάζονται αίμα από πολλές φορές και από την ώρα που θα γεννηθούν, φόρου ζωής, πολλές φορές πολλές μονάδες μέσα στο μήνα, πολλές μονάδες αίματος, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι για αυτά τα παιδιά, για αυτούς τους ανθρώπους, να υπάρχουν αποθέματα αίματος και να τονίσουμε για ακόμα μια φορά ότι αυτό που έχει σημασία για εκείνους και για όλους τους ανθρώπους που χρειάζονται αίμα είναι η τακτική, η σταθερή αιμοδοσία, η αιμοδοσία που έχει πάντα τις αποθήκες γεμάτες για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί.
10: Τακτική, σταθερή αιμοδοσία. Πας αμέσως στον αιμοδότη που έχει ανοίξει την κάρτα. Είναι μία στάση, μία νοοτροπία, αν θέλετε, ζωής. Πώς το εννοείτε?
0: Νομίζω ότι πάνω απ' όλα είναι μια ενημερωμένη στάση ζωής. Μάλιστα διανύουμε αυτή τη χρονιά στον Αιματοκρίτη μια έτσι χαρούμενη συγκυρία, καθώς βρισκόμαστε σχεδόν κάθε εβδομάδα σε σχολεία όλων των βαθμίδων, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι από εκεί ξεκινάει, είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα πολιτισμού και φυσικά κατανόησης του ίσως λίγο σύνθετου προβλήματος της εθελοντικής αιμοδοσίας, με την έννοια ότι ότι αν δεν συνειδητοποιήσουμε ως κοινωνία και ως αιμοδότες ατομικά ότι όλο το θέμα, στη χώρα μας τουλάχιστον, όλο το πρόβλημα εντοπίζεται ακριβώς το γεγονός ότι πρέπει η εθελοντική αιμοδοσία στη τακτική βάση να γίνει το 100%, πρακτικά δηλαδή να μην περιμένουμε να δώσουμε αίμα όταν το ακούσουμε στα social media ή όταν χρειαστεί κάποιος φίλος ή συγγενής, αλλά να δίνουμε σε μια σταθερή βάση, ιδανικά κάθε τρεις μήνες οι άνδρες, κάθε τέσσερις οι γυναίκες, ή έστω και μια-δυο φορές το χρόνο, όσο μας επιτρέπει ο χρόνος και η υγεία μας, αλλά να είμαστε εκεί πριν προκύψει η ανάγκη, πριν προκύψει το έκτακτο, έτσι ώστε τα νοσοκομεία να μπορούν να οργανωθούν. Άκουγα και πριν τη συζήτηση και στο χώρο της αιμοδοσίας υπάρχουν τρομερές ελλείψεις στο προσωπικό, οπότε σιγά σιγά οι αιμοδοσίες δυστυχώς μειώνονται, οι εξωτερικές εξορμήσεις, οπότε πρέπει να είμαστε ακόμα πιο οργανωμένοι, ακόμα πιο έτοιμοι και κυρίως ενημερωμένοι και συνειδητοποιημένοι για αυτούς που μας περιμένουν.
10: Ωστόσο, κυρία Γεργιανή, και αν θυμάμαι καλά από τις κουβέντες που μέχρι σήμερα έχουμε κάνει, τα πράγματα έχουν αλλάξει κατά πολύ. Μπορεί να μην είμαστε συνειδητοποιημένοι στο 100% ή μπορεί να μην έχουμε φτάσει εκείνη την οροφή που θα έπρεπε να είχαμε, αλλά τουλάχιστον εδώ σε επίπεδο Κρήτης, σε όλη την Ελλάδα, αλλά εγώ μιλάω εδώ για την Κρήτη, από αυτά που έχουμε ακούσει από εσάς έχουν αλλάξει οι συνθήκες, δηλαδή είμαστε πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι, φαίνεται ούτως ή άλλως από τις μονάδες αίματος που συγκεντρώνονται, είναι αυτές οι εθελοντικές αιμοδοσίες που γίνονται μέσα με τη βοήθεια των παιδιών, των καθηγητών, είναι αυτές οι ομιλίες που γίνονται μέσα από τα σχολεία. Αν δηλαδή εσείς οι ίδιοι από τότε που το ξεκινήσατε μέχρι σήμερα που το έχουμε φτάσει και σας πω, βάλτε μου σε ένα ποσοστό το πόσο έχουμε, αν θέλετε, αλλάξει τρόπο ζωής, τι θα μου λέγατε?
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση με το παρελθόν, δηλαδή είμαστε σε μια τελείως διαφορετική βαθμίδα και πανελλαδικά, αλλά ειδικά στην Κρήτη που έχουμε και άμεση αντίληψη και είμαστε και εμείς ως αιματοκρίτες ένα κομμάτι μεγάλο αυτής της αλλαγής. Σίγουρα οι νοοτροπίες έχουν αλλάξει, σίγουρα ο κόσμος είναι πολύ πιο ενημερωμένος, σαφέστατα τα ποσοστά τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια παραμένουμε πρώτη περιφέρεια, ειδικά ο νομός μας στο Ηράκλειο, σε όλη τη χώρα, συντακτικούς αιμοδότες. Σαφέστατα είναι μια αισιόδοξη αλλαγή. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι πολύ εύκολο να διαταραχθεί. Χρειάζεται μια μεγάλη αλυσίδα καταστάσεων από το να υπάρχουν διαθέσιμα συνεργεία και δυνατότητα πολλών εξορμήσεων μέχρι του να συνεχίζεται αυτός ο αγώνας, αν θέλετε, τόσο από τους εθελοντές όσο και από τις υπηρεσίες για ενημέρωση του κόσμου, γιατί είναι πολύ πολύ εύκολο αυτή η ισορροπία αν δεν συνεχιστεί η προσπάθεια ενημέρωση και προσέλκυσης και αν θέλετε όπως πρέπει να οργανώνονται οι αιμοδοσίες στις συνθήκες αυτές που πρέπει να επικρατούν για τις επιτυχημένες αιμοδοσίες, είναι πολύ εύκολο να διαταραχθεί και να πάμε πίσω. Δεν είναι κάτι το οποίο το κατακτάς και αν το αφήσεις διατηρείται. Το έχουμε δει πολλές φορές και γι' αυτό υπάρχει, αν θέλετε, αυτή η όμορφη αγωνία να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια από όλους με την ίδια ένταση και να μην υπάρχουν ούτε αυτές οι περίοδοι που βλέπουμε πια, δηλαδή Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαιρινές διακοπές λόγω και του τουρισμού, να υπάρχει αυτή η αγωνία το που θα βρούμε αίμα. Νομίζω στην κοινωνία μας δεν ταιριάζει και πάντα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο αίμα, είναι δημόσιο αγαθό, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να ασχολούνται οι οικογένειες και οι ίδιοι οι ασθενείς να το αναζητούν.
10: Κοιτάξτε, το πρώτο το στοιχείο, το εθαρρυντικό, το δώσατε. Με κρατάω λίγο πολύ αυτή σας την αγωνία ότι για τρίτη χρονιά είμαστε πρώτη περιφέρεια στο το Ηράκλειο, περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, σε ό,τι έχει να κάνει με την αιμοδοσία πανελλαδικά. Από την άλλη, ξέρετε, Δεν έχω αυτή την αγωνία έτσι όπως σας ακούω, διότι φυτεύεται το σπόρο του εθελοντισμού μέσα από τα σχολεία, και από τη στιγμή που το ξεκινήσατε και από τη στιγμή που σας ζητούν μέσα από τα σχολεία η μαθητική κοινότητα να διοργανωθούν αυτού του είδους οι εθελοντικές δράσεις ή οι αιμοδοσίες, και βλέπουμε ότι μπαίνουν στη μέση οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, ότι μπαίνει η ίδια η εκπαιδευτική κοινότητα, εδώ η ελπίδα πια έχει βρει το δικό της το ρυθμό, έτσι δεν είναι?
0: Είναι πραγματικά πολύ όμορφο έτσι όπως το θέτετε, έτσι είναι. Είναι και για μας πραγματικά συγκινητικό. Φανταστείτε ότι τον τελευταίο καιρό, έτσι μέσα στο Φεβρουάριο και Μάρτιο, πάρα πολλά σχολεία και στο Ηράκλειο και στην Ενδοχώρα μας ζήτησαν τα ίδια να οργανωθούν οι αιμοδοσίες. Φανταστείτε ότι δίνουν παιδιά που μετά από λίγους μήνες τώρα φτάσαμε να δίνουν πανελλήνιες. Είναι αληθινά παρήγορο και για τους μαθητές και για τους γονείς και τους καθηγητές. Όλη η κοινωνία το έχει αγκαλιάσει. Κάθε Σάββατο στη Λότζ γίνεται πραγματικά μια μικρή γιορτή. Βλέπει κανείς ότι ό,τι καιρό και να κάνει, όποιες συνθήκες και να επικρατούν, θα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και επισκέπτες της πόλης, αλλά κυρίως ντόπιοι πολίτες από όλα τα μέρη της Κρήτης θα έρθουν, θα δώσουν αίμα με χαρά. Έχει σημασία και είναι πολύ διαφορετικό να δίνεις αίμα χαλαρός, να έχεις τηρήσει όλες τις προϋποθέσεις. Είναι πολύ πιο ασφαλές πάνω απ' όλα για σένα και για τον άνθρωπο που θα μεταγγιστεί, να δίνεις αίμα έτσι σε τέτοιες συνθήκες γιορτινές και όχι μέσα στην αγωνία όταν κάποιος δικό σου έχει πρόβλημα. Σαφέστατα ξαναλέω ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει σε όλα τα επίπεδα. Θέλουμε λίγο ακόμα να ανέβουμε λίγο ψηλότερα, ώστε πραγματικά να μην λείψει ούτε μια φιάλη από κανέναν άνθρωπο.
10: Καταλαβαίνω την αγωνία, γιατί έχουμε μπροστά μας και την καλοκαιρινή περίοδο, έτσι τουλάχιστον στατιστικά. Πάντα υπάρχουν και πιο αυξημένα ατυχήματα, παντός είδους ατυχήματα, ούτως ή άλλως πια στη ζωή μας. Οπότε και οι ανάγκες είναι περισσότερες και αυτή την αγωνία την κρατώ. Θέλω να μου πείτε και κάτι άλλο, σας παρακαλώ, πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, κυρία Γεργιανάκη, γιατί το να κάνει αυτό το υπέρτατο δώρο ζωής, δηλαδή να δίνεις το δικό σου το αίμα, αυτό δείχνει και ποια είναι η Κρήτη, η άλλη Κρήτη, για όλα αυτά τα περίεργα τα οποία σχολιάζονται γενικότερα για την Κρήτη. Αυτή όμως είναι η Κρήτη. Και να ρωτήσω σε αυτή την άλλη τη μεγάλη την προσπάθεια που κάνετε σε ό,τι έχει να κάνει με την άλλη δωρεά ζωής, οργάνων κλπ. Εδώ πώς προχωράμε?
0: Και εκεί τα πράγματα νομίζω ότι βρίσκουν σιγά σιγά το ρυθμό τους. Σίγουρα οι αριθμοί και εκεί είναι θαρρυντικοί σε εθνικό επίπεδο. Βέβαια δεν είμαστε στο επίπεδο που είμαστε στην αιμοδοσία και στη δωρεά μυελού των οστών. Σαφέστατα είναι και ένα πολύ πιο πολύπλοκο ζήτημα. Όμως θα σταθώ στο σχόλιο σας, γιατί πραγματικά ξέρετε, η εθελοντική αιμοδοσία είναι δεμένη με την κοινωνία, πηγάζει από αυτήν, γυρνάει σε αυτήν. Και είμαστε όλοι συγκλονισμένοι με τα τελευταία γεγονότα και μέσα μας όντως εκφράζουμε αυτό που τόσο εύστοχα διατυπώσατε, ότι υπάρχει μια άλλη Κρήτη, υπάρχει μια Κρήτη που είναι πρώτη στις αιμοδοσίες. Το αίμα έχει μεγάλο συμβολισμό, είναι η ζωή, έτσι πρέπει να γίνεται, πρέπει να δίδεται μόνο για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και να παράγουμε παιδεία, να παράγουμε πολιτισμό και πάνω απ' όλα να εμπνέουμε ότι η ζωή και η ανάγκη πρέπει να αντιμετωπίζεται από εμάς. Υπάρχει ένα κοινωνικό πλέγμα προστασίας σε ανθρώπους που έχουν πρόβλημα και είναι και αυτό ένα μάθημα, θέλετε, ένα δίδαγμα για το πώς πρέπει να στεκόμαστε απέναντι στη ζωή, να βοηθούμε τον συνάνθρωπο, να βοηθούμε τις οικογένειες που έχουν ανάγκη και να αποτρέπουμε όλα εκείνα τα φαινόμενα που μας πάνε πραγματικά τόσο πίσω.
10: Κύριε Γεργιανάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπενθυμίζουμε εθρίο της Λότζια όπως κάθε Σάββατο και αύριο 9.30 με 2 το μεσημέρι και στους Αγίους 10 την Κυριακή 10 το πρωί, έτσι.
0: Σας ευχαριστούμε ειλικρινά την αγάπη μας και σας περιμένουμε όλους και όλες τις αιμοδοσίες για να προσφέρουμε ζωή.
10: Και τη δική μας. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
9: 84. Η ώρα είναι 9.
12: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
13: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
14: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
15: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
16: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
15: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
16: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
15: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
16: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
15: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
16: Και στο lithi.gr.
17: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Ξέρω, μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου, σου λέω.
18: Θυμώνωση. Άρε, Ζήνωνα.
19: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος οδηγός αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
3: Βάλε ένα Κρέτα Σαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο Κρέτα Σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
4: 984, για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Σήμερα Παρασκευή, 8 Μαΐου, το απόγευμα στις 18:30 στην αίθουσα Δομήνικος Θεοτοκόπουλος της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης αναμένεται να γίνει και ο απολογισμός της Δημοτικής Αρχής κατά τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας της, 2024 και 2025. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός θα παρουσιάσει όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία έχουν γίνει από πλευράς Δημοτικής Αρχής αυτά τα δύο χρόνια. Ένας αναλυτικός απολογισμός που συγκεντρώνει τουλάχιστον όπως γνωρίζουμε όλα τα στοιχεία και το σύνολο των έργων, των δράσεων και των πρωτοβουλειών από το 2024 στο 2025, ο οποίος έχει ήδη παραδοθεί και στις δημοτικές παρατάξεις όπως επίσης και στους δημοτικούς συμβούλους. Τώρα ο Δήμαρχος Ηρακλείου επισημαίνει στο εισαγωγικό του το σημείωμα ότι ο απολογισμός δεν είναι απλώς μία καταγραφή έργων και αριθμών, αλλά μία πράξη σεβασμού και διαφάνειας απέναντι στους πολίτες. Σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις, κρατήσαμε το Δήμα μας όρθιο, λειτουργικό και ανθρώπινο. Δώσαμε λύσεις σε μικρά και μεγάλα προβλήματα με τόλμη και αίσθημα ευθύνης. Σχεδιάσαμε με ευθύνη το σήμερα, με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο. Επιδιώξαμε μεγάλες δομικές αλλαγές και όχι απλή διαχείριση μιας πραγματικότητας που κανέναν δεν ικανοποιούσε. Σαφώς και έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε, συνεχίζει στο εισαγωγικό του σημείωμα. Δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα και σίγουρα θα θέλαμε να είχαμε κάνει ακόμα περισσότερα, λαμβάνοντας όμως υπόψη το περιβάλλον μέσα στο οποίο επιχειρούμε, τους ρυθμούς με τους οποίους κινείται η δημόσια διοίκηση στη χώρα μας, τη δεδομένη αποστελέχωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, την ανεπάρκεια των πόρων αλλά και τις έκτακτες κρίσεις που παρουσιάστηκαν, νομίζω ότι αυτό τον απολογισμό τον χαρακτηρίζει θετικό πρόσημο. Έχει γίνει και συνεχίζει να γίνεται ουσιαστική δουλειά με παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα, με έργα που ενισχύουν τις υποδομές, με πολιτικές που στηρίζουν όλους όσους είχαν μεγαλύτερη ανάγκη, με ενέργειες που αποκαθιστούν την ευρωστία, την εξωστρέφεια και την ταυτότητα του Ηρακλείου, με σχεδιασμούς που θέτουν τη βάση για την μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική του Ηρακλείου. Αυτή η προσπάθεια είναι συλλογική. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη συμβολή των εργαζομένων του Δήμου, των συνεργατών μας, των φορέων και κυρίως των ιδίων των απολιτών. Η πρώτη διετία της Δημοτικής Αρχής, συνεχίζει ο Δήμαρχος Ηρακλείου, μπορεί να χαρακτηριστεί ως περίοδος οικονομικής ανάκαμψης και σταθεροποίησης, διοικητικής ομαλοποίησης και ανέλυξης, αλλά και διετία κρίσιμων και τολμηρών πρωτοβουλειών που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη και την ανάδειξη και αξιοποίηση του ιστορικού και πολιτικού πλούτου της πόλης. Στον απολογισμό αναφέρονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των δύο ετών, τα έργα, οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν, οι πολλές και ετερόκλητες προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν από τη Δημοτική Αρχή, η φιλοσοφία του σχεδιασμού και της πολιτικής που ακολουθήθηκε, οι μεγάλες και με δομικές αλλαγές τις οποίες προχώρησε και δρομολόγησε η Δημοτική Αρχή, με σκοπό να περάσει το Ηράκλειο από την απλή διαχείριση μιας πραγματικότητας που δεν ικανοποιούσε κανένα σε αποτέλεσμα με τα αποτελέσματα που αξίζουν στους ανθρώπους του, καθώς και οι συνεργασίες που αναπτύχθηκαν τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο, ενισχύοντας τη δυναμική και τις προοπτικές του Δήμου. Ειδικές αναφορές γίνονται, όπως τουλάχιστον αναφέρει η ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, για αυτή την απόψινή την λογοδοσία και τον απολογισμό. Λέει επίσης ότι γίνονται ειδικές αναφορές στην ανάταξη των οικονομικών, στο διοικητικό μετασχηματισμό, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Ηρακλείου, στις εμβληματικές δράσεις, στα μεγάλα έργα, στις δράσεις με επίκεντρο την καθημερινότητα, την ποιότητα ζωής, στις πρωτοβουλίες για την κοινωνική συνοχή και την εξωτερική εξωστρέφεια στο έργο των δημοτικών εταιριών, καθώς και στις ενεργές διεκδικήσεις του Δήμου Ηρακλείου σε κρίσιμα ζητήματα τόσο τοπικού όσο και θεσμικού χαρακτήρα. Ο απολογισμός της δράσης για εσάς που ενδιαφέρεστε θα μεταδοθεί απευθείας από το κανάλι του Δήμου Ηρακλείου στο YouTube και θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στο www.herakleion.gr, ώστε κάθε πολίτης να έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα. Λοιπόν, εγώ σας δίνω το πρώτο στίγμα αυτού που απόψε θα ακούσουμε. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το καθένα από αυτά, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετές παρατηρήσεις από τον καθένα από εμάς και αρκετές ενστάσεις ως πολίτες, ως δημότης αυτού του Δήμου, και για τα μικρά και για τα μεγάλα έργα, και για τις δράσεις και για τις μη δράσεις, και για την καθημερινότητα και για τη μη καθημερινότητα, και για την ποιότητα ζωής και για τη μη ποιότητα ζωής, και για πρωτοβουλίες και για κοινωνική συνοχή και για εξωστρέφεια και τα αντίστοιχα και τα αντίστροφα. Αλλά εγώ θα ήθελα μέσα σε αυτόν τον απολογισμό να δω και κάτι άλλο, να αναλαμβάνονται εκείνες οι ευθύνες, όχι με την απλή την έννοια και την θεωρία ή στη θεωρία ή στη φρασιολογία αναλαμβάνουμε την ευθύνη για όσα δεν έχουν γίνει, θέλουμε ακόμα πολλά να γίνονται, να γίνουν, ή ξέρουμε ότι πρέπει να γίνουν πολλά. Να σας πω κάτι, εκεί στο Δήμο έχετε υποσχεθεί τα μέγιστα. Αναλάβατε το Δήμο από μια δημοτική αρχή που η αλήθεια είναι δεν έχει να παρουσιάσει και την καλύτερη εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την περίφημη καθημερινότητα. Υποσχεθήκατε πολλά για αυτή την καθημερινότητα. Αυτή η καθημερινότητα δεν μπορεί να εδρεύει μέσα σε ένα γραφείο. Αυτή η καθημερινότητα κινείται εκεί έξω στους δρόμους, και αυτή η καθημερινότητα εκεί έξω στους δρόμους, αυτή η καθημερινότητα μέσα στα σπίτια μας, αυτή η καθημερινότητα μέσα στις γειτονιές μας, αυτή η καθημερινότητα στη βόλτα μας, αυτή είναι που παρουσιάζει εκείνες τις μεγάλες τις ελλείψεις. Αυτή την καθημερινότητα μπορείτε να την αλλάξετε, μπορείτε να τη διορθώσετε, μπορείτε να κάνετε το καλύτερο για το Ηράκλειο, αλλά όχι στη θεωρία, παιδιά, και όχι αργά και σιγά. Θα πείτε, αφού είπατε ότι θέλετε να πιείτε το πικρό ποτήρι, εσείς το ζητήσατε, δεν το ζητήσαμε εμείς, δεν σας παρακαλέσαμε εμείς. Εσείς ζητήσατε να εκλεγείτε, εσείς τα υποσχεθήκατε όλα αυτά. Κάντε εκείνο το μεγάλο το βήμα που πραγματικά θα αλλάξει τα δεδομένα και το Ηράκλειο θα μπορεί να λέγεται Ηράκλειο. Το Ηράκλειο με την ταυτότητά του, γιατί σήμερα έχουμε ένα Ηράκλειο το οποίο δεν ξέρω, η ταυτότητά του πάει από τη μια και από την άλλη. Αλλά δεν λέω τίποτα άλλο, ενστάσεις εγώ μπορώ να έχω, παρατηρήσεις μπορώ να κάνω, αλλά μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσουμε και θα κρίνουμε και θα μιλήσουμε και με τους αρμόδιους και θα τους ακούσουμε. Και επίσης αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι ένας γόνιμος έλεγχος, μια γόνιμη αντιπαράθεση και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Όχι αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση απλά, αλλά επί της ουσίας. Για να είμαστε τίμοι μεταξύ μας. Είχαμε μια σύσκεψη επίσης να σας πω για τη διαχείριση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού από το φράγμα Ποσελέμης στις συνεργαζόμενες ΔΕΙΑ της Ανατολικής Κρήτης. Δηλαδή θέλουμε να πούμε Ηράκλειο Χερσόνησος Άγιος Νικόλαος. Έγινε, λέει, μέσα σε μια πολύ καλή, σε ένα πολύ καλό κλίμα αυτή η συζήτηση. Είπαν όλες οι πλευρές ότι υπάρχουν και εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης. Καταγράφηκαν οι επιμέρους ανάγκες των συμμετοχόντων φορέων για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας, γιατί συχνά πυκνά ο καυγάς και οι εντάσεις βρίσκονται στο δικό τους το πικ. Συμφωνήθηκε σε επίπεδο υδρολογικού έτους Μάιος 2026-Μάιος 2027 η διάθεση συνολικής ποσότητας 5,8 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού προς τις συνεργαζόμενες ΔΕΙΑ Ανατολικής Κρήτης, Ηράκλειο Χερσόνησος Άγιος Νικόλαος, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τη συμφωνηθής αναλογικότητα μεταξύ των συμμετοχόντων φορέων, τέθηκε σε οργανωμένη βάση ο σχεδιασμός με ορίζοντα τριετίας, ως πλαίσιο προγραμματισμού σχεδιασμού συντονισμού για την επόμενη περίοδο, επισημάνθηκε ότι ο συγκεκριμένος σχεδιασμός διατηρεί κατά ανάγκη δυναμικό χαρακτήρα και θα επικαιροποιείται αναλόγως των πραγματικών υδρολογικών δεδομένων, των εισερχόμενων ποσοτήτων νερού στο φράγμα Ποσελέμη και των αναγκών που θα διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια του υδρολογικού κύκλου. Μετάλλοι από τις διαδοχικές και ιδιαίτερα απαιτητικές υδρολογικές χρονιές σημειώνεται. Το γεγονός ότι σήμερα το φράγμα Ποσελέμη υπάρχουν διαθέσιμα περίπου 13 εκατομμύρια κυβικά νερού δημιουργεί σαφώς πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις για τον προγραμματισμό της επόμενης περίοδου. Εντάξει, δεν φαντάζομαι όμως να θέλουμε να μείνουμε στη διαχείριση, γιατί η διαχείριση από μόνη της δεν λέει τίποτα. Λέω ότι θα πρέπει να πιέσετε, να ξεκουνηθείτε, να ξεσκουντηθείτε, όπως λένε και στο χωριό μου, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά θα πρέπει να γίνουν και εκείνα τα έργα τα οποία απαιτούνται, εκείνα τα έργα τα οποία χρειάζονται, γιατί για αυτό, ρε παιδιά, το πολύτιμο νερό και τα έργα τα οποία μας λείπουν για το νερό. Θα το καταλάβουμε αυτό. Αλλιώς το ότι συναντάστε σημαίνει μια καλή συνεργασία. Πολύ καλό είναι, δεν αποτελεί προϊόν ήβησης. Η είδηση για μένα είναι άλλη και σας την ανέφερα. Στα 20 λεπτά μετά τις 9 γυρίζω και πάλι η σελίδα και κατεβαίνω εκεί στο δεμάτι, γιατί διοργανώνονται δράσεις για την γιορτή της μητέρας. Πολιτιστικός Σύλλογος Δεματίου η Αγία Παρασκευή σε συνεργασία με το Δήμο Μινωά Παιδιάδος. Καλημερίζω την ταμεία του Πολιτιστικού Σύλλογου, την κυρία Ζαχαρένια Νοδαράκη. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και από εμένα. Είστε καλά?
0: Εκεί πάντα, μέσα σε μια γιορτή θεσμό στο Δεμάτι για τη μάνα, για τις μάνες όλου του κόσμου.
1: Έτσι, μια πολύ σημαντική ημέρα για όλους τους ανθρώπους, θεωρώ. Mm-hmm. Έχουμε την τιμή να υπάρχει ένα τέτοιο μνημείο στο χωριό μας, στο Δεμάτι. Και μια πολύ ωραία ιδέα που έχει γεννηθεί τώρα από τον ασύστατο σύλλογό μας. Έχουμε βρει την ευκαιρία να γιορτάσουμε αυτή τη μέρα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε συνεργασία με το Δήμο Μινώ Παιδιάδος, την κοινότητα του χωριού μας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος η Αγία Παρασκευή.
0: Τι είναι αυτό που ετοιμάζετε, κυρία Νοδαράκη, διότι μιλάτε για δράσεις που περιλαμβάνουν εκδηλώσεις αφιερωμένες στη μητέρα. Τι ακριβώς δηλαδή έχετε προγραμματίσει για εκεί τους ανθρώπους από τα γύρω χωριά που σας ακούν, για τους συνδημότες σας από το Δήμο Μινωά Παιδιάδας, για τον καθένα από εμάς που ενδεχόμενα κατάγεται από την περιοχή και με την Κυριακή θέλει να κατέβει κάτω και να δει από κοντά, να ζήσει από κοντά αυτά τα οποία διοργανώνετε? Τι διοργανώνετε δηλαδή?
1: Λοιπόν, η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα το πρωί στο μνημείο που υπάρχει στο χώρο του χωριού μας. Στις 10 το πρωί θα γίνει ένας στολισμός του μνημείου της μητέρας με κάποια

0: παιδική υπόκρουση. Θα γίνει μια παράσταση από την παιδική χοροδία του δεύτερου δημοτικού σχολείου Αρκαλοχωρίου σε διδασκαλία του Νίκου Συρμακέση. Θα συνεχίσουμε ξανά με μουσική, η οποία θα πούν κάποια έτσι τραγούδια η κυρία Γεωργία Αποστολογεωργάκη μαζί με τον Νίκο Τοχναράκη στο τραγούδι και τον Κώστα Ναδαράκη στη λύρα. Και κάπως έτσι γίνουν εκεί διάφορες δράσεις οι οποίες θα γιορτάσουμε εκείνη την ημέρα.
1: Ξεκινάτε στις 10 το πρωί. Στις 10 το πρωί που στολίσετε το μνημείο της μάνας με βάση τον προγραμματισμό σας και όπως βλέπω εγώ στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων με τα μαγιάτικα λουλούδια που μας αναφέρατε πριν από λίγο. Ο ρόλος της μάνας πιστεύετε ότι είναι σημαντικός σήμερα, κυρία Νοδαράκη? Ο ρόλος της μάνας μέσα σε όλα αυτά τα δύσκολα και μέσα στην οικογένεια?
0: Εντάξει, τώρα τα λόγια είναι περιττά. Η μάνα είναι κάτι ιερό για όλους. Εγώ δεν έχω να κάνω κάποια αναφορά σχετικά σε αυτό. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι να τις αγαπάμε, να τις σεβόμαστε και να τις έχουμε στη ζωή μας όπως τις έχουμε. Γιατί η μάνα είναι μόνο μία, δεν αλλάζει αυτό. Και είναι, θεωρώ, πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας, την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά, κυρία Νοδαράκη. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, γεια σας.
1: Αυτά λοιπόν από το Δεμάτι, το ραντεβού 10 το πρωί της Κυριακής στο Δεμάτι. Υπάρχουν λέξεις που χωρούν ένα ολόκληρο κόσμο και η μητέρα είναι μία από αυτές. Βλέπω επίσης και στο σημείωμα του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Λέει ότι εκφράζοντας ο σύνδεσμος, αναφέρει ότι εκφράζοντας ο σύνδεσμος το σεβασμό, την συγκίνηση και τη βαθιά εκτίμησή του σε όλες τις γυναίκες που δίνουν ζωή, αγάπη και καθημερινή στήριξη, πως διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη στον εορτασμό της ημέρας της μητέρας στο Αστρίτσι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκκλησιασμό στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Θα ακολουθήσει μια τελετή κατά τη διάρκεια της οποίας θα αναγνωριστεί η πολύτιμη συνεισφορά πολυτεκνών μητέρων του οικισμού που με τη διαδρομή του αποτελούν ζωντανά παραδείγματα ανιδιοτελούς προσφοράς και δύναμης. Μέσα από αυτή την διοργάνωση που συνεχίζει μια παράδοση δεκαετιών ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείου Ηρακλείου, θα αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο της μητρότητας, θα τιμήσει τη γυναίκα μητέρα και θα υπενθυμίσει πως οι αξίες που εκείνη μεταδίδει αποτελούν θεμέλιο για μια κοινωνία με συνοχή, φροντίδα και αλληλεγγύη. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις είναι πολλές, η μορφή της μητέρας παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς, μια ήσυχη και ανυπέρβλητη δύναμη που μεταφέρει βαθιά ανθρώπινα και διαχρονικά μηνύματα στο μήνυμα μεταξύ άλλων και στις αναφορές του και με όλα αυτά στο Αστρίτσι. Αυτά είναι τα ωραία που μπορεί κάποιος να συζητήσει, να πούμε αρκετά πράγματα γι' αυτά. Σας πάω σε μια ακόμα τραγωδία και σας πάω στον θάνατο ενός 56χρονου στο βόρειο δικό άξονα. 56 χρονών, βράδυ Πέμπτης, βόρειος οδικός άξονας, παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο κοντά στη γέφυρα του Πετρέ σε σημείο με περιορισμένο φωτισμό. Ούτως ή άλλως μιλάμε πάντα για ένα βορειοδικό άξονα ο οποίος είναι σουρωτήρι στα περισσότερα σημεία του χωρίς στη θέα. Ο καθένας από εμάς μπορεί να περάσει από τη μία πλευρά στην άλλη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες δεν υπάρχουν, διαβάσεις οι οποίες δεν υπάρχουν. Έτσι λοιπόν το πιο εύκολο είναι να διασχίσεις έναν δρόμο. Σκοτάδι ξεσκοτάδι δεν έχει σημασία, για να πας από τη μία πλευρά στην άλλη. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ένας 23χρονος, αρχικά συνελήφθη, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, ήταν αρνητικό. Στη συνέχεια το παλικάρι αφέθηκε ελεύθερο με εντολή του εισαγγελέα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Κυριακή 17 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως την Κυριακή 17 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
3: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
4: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης, πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
6: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
7: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
6: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
8: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. www.pavlasm.gr.
9: Λιοντομίτσο, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
13: Με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998 σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης, στη Βιτμπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2813-81097 και στο www.karouzakis.gr.
14: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

0: Θα σας μεταφέρω τηλεφωνικά στο πρώτο εργαστηριακό κέντρο Ηρακλείου για τη συνέχεια και το τέλος της εκπομπής. Έτσι με αισιοδοξία να κλείνουμε και κάποιες ημέρες στην εκπομπή μας, γιατί φέτος γιορτάζουν τη συμπλήρωση των 40 χρόνων συνεχούς λειτουργίας και προσφορές. Αυτό σημαίνει 4 δεκαετίες γεμάτες δημιουργία, εξέλιξη, αφοσίωση στην εκπαίδευση, κατά τις οποίες το σχολείο αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση στην περιοχή. Έτσι λοιπόν καλημερίζω και την διευθύντριά του, κυρία Αφροδίτη Μιχαηλίδη, με την ευχή να είναι καλά και να είστε όλοι σας καλά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Δεν είναι και λίγο, κυρία Μιχαηλίδη, 40 χρόνια ζωής, πρώτο εργαστηριακό κέντρο Ηρακλείου, και επειδή οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει εργαστηριακό κέντρο Ηρακλείου, σημαίνει πάρα πολλά σε ό,τι έχει να κάνει την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση των παιδιών μας.
1: Εκπαίδευση. Έτσι. Ακριβώς. Το εργαστηριακό κέντρο είναι ένα σχολείο κόσμημα για το Ηράκλειο. Είναι το σχολείο όπου οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων κάνουν τα εργαστηριακά τους μαθήματα. Αυτό σημαίνει ότι συνεργαζόμαστε με όλα τα επαγγελματικά λύκεια του Ηρακλείου, τα 5 ημερήσια και το 1 εσπερινό, και κάνουν τα πρακτικά μαθήματα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τον εξοπλισμό για να μπορούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες στην αγορά εργασίας και να γίνουν καταρτισμένοι επαγγελματίες. Για παράδειγμα, να σας πω ότι έχουμε ένα πλήρως διαμορφωμένο στούντιο όπου το δίνουμε προφανώς και να κάνουν ηχογραφήσεις και μαθητές των δημοτικών σχολείων για το διαγωνισμό European Radio.
0: Α, μάλιστα. Προχωρημένοι δηλαδή είσαστε.
1: Το σχολείο δηλαδή κάνει δράσεις ανοιχτές στην κοινωνία ούτως ή άλλως. Έχουμε εργαστήρια κομμωτικής και αισθητικής που συνεργαζόμαστε με το Δήμο και πάμε στα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και τους χτενίζουμε ή τους κάνουμε βασική περιποίηση. Έχουμε εργαστήρια αυτοκινήτου που μπορούμε να σας αλλάξουμε τα λάδια, για παράδειγμα.
0: Δηλαδή μπορώ να έρθω αύριο το πρωί και να το ζητήσω κάτι τέτοιο ή να σας πάρω τηλέφωνο και να κλείσω ένα ραντεβού, θέλετε να πείτε?
1: Αυτό, να σας πω την αλήθεια, το κάνουμε σε εθελοντική βάση βέβαια, έτσι δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε τις επαγγελματίες. Το κάνουμε όμως σε τακτική βάση, έτσι ώστε οι μαθητές μας να έχουν επαφή με την αγορά εργασίας.
0: Μα ούτως ή άλλως, κυρία Μιχαηλίδη, και στην πορεία αυτό αποδεικνύεται ακόμα και από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτό το οποίο λένε και λέμε όλοι μας είναι το εξής: πώς συνδέεται η γνώση, πώς συνδέονται οι σπουδές, πώς συνδέονται τα πτυχία με την αγορά εργασίας, είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και το ζητούμενο είναι να βγεις ένας καλός επαγγελματίας. Δεν είναι να είσαι πάντα ένας καλός γιατρός, ένας καλός δικηγόρος ή οτιδήποτε άλλο μπορείς να σπουδάσεις. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι πού θα πάνε να φτιάξουν το αυτοκίνητό τους, πού θα πάνε να περιποιηθούν το κεφάλι τους, τα μαλλιά τους, όπως είπατε πριν από λίγο. Είναι τόσα επαγγέλματα και είναι πάρα πολλά τα επαγγέλματα. Και είναι οι τεχνικές σχολές προσφέρουν αυτό. Εκπαίδευση, όπως σωστά το είπατε και με διορθώσατε, με κατάρτιση, και έτσι με αυτόν τον τρόπο ανακυκλώνεται και η αγορά εργασίας. Υπάρχει ενδιαφέρον?
1: Υπάρχει. Να σας πω ότι τα εργαστήρια μας, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο, ειδικά στον Αντιδήμαρχο Παιδείας κύριο Αντώνη Περισσινάκη και στην Αντιδήμαρχο κυρία Φιλαδερέτη Εδαφέρμου Χρονάκη, που πάντα μας στηρίζουν και είναι ανοιχτοί σε όλες τις προτάσεις μας, και γι' αυτό ακριβώς τα εργαστήριά μας είναι πολύ καλά εξοπλισμένα. Να γνωρίζετε ότι στα εργαστήρια αυτά, για παράδειγμα, γίνονται οι πιστοποιήσεις των επαγγελματιών ψυκτικών και υδραυλικών. Η περιφέρεια δηλαδή, όταν κάνει πιστοποιήσεις, στα δικά μας εργαστήρια χρησιμοποιεί, ακριβώς γιατί έχουμε τον εξοπλισμό. Και επίσης οι σπουδαστές των δημοσίων ΣΑΕΚ, που έχουν και αυτοί πρακτικά επαγγέλματα, τα δικά μας εργαστήρια χρησιμοποιούν για τα εργαστηριακά τους μαθήματα.
0: Βλέπω και το σχετικό φωτογραφικό υλικό που μας έχετε στείλει. Φαίνονται οι εγκαταστάσεις να είναι αξιόλογες και να φανταστώ ότι είναι προσβάσιμες σε όλους τους εκπαιδευόμενους, διότι υπάρχουν και οι άνθρωποι, αν θυμάμαι καλά από το παρελθόν, με κινητικά προβλήματα, τα οποία χρειαζόντουσαν και κάποια μέρημνα παραπάνω.
1: Ναι, είμαστε από τα πρώτα σχολεία πάλι σε συνεργασία με το Δήμο που έχει παντού ράμπες. Ακόμα και στην είσοδο του σχολείου έχουμε είσοδο με ράμπα, έχουμε ειδική τουαλέτα για αμαία, έχουμε παντού ασανσέρ και προφανώς οι αίθουσες είναι μεγάλες και οι πόρτες μεγάλες για να μπορούν να περάσουν άνθρωποι με αμαξίδια, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί όπως γνωρίζετε με κινητικά προβλήματα. Είναι και οι άλλοι με κάποιες μαθησιακές δυσκολίες, οτιδήποτε. Προσπαθούμε λοιπόν σε όλα όσα κάνουμε να υπάρχει μια διαφοροποιημένη διδασκαλία στο πρακτικό επίπεδο που έχουμε εμείς.
0: Κυρία Μιχαηλίδη, να ρωτήσω το εξής, γιατί δύο φορές έχετε κάνει αυτή την αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει με την συνεργασία της τοπικής κοινωνίας με τους επαγγελματικούς φορείς. Μιλήσατε επίσης για την καλή συνεργασία που έχετε εσείς, και αυτή είναι η συνεργασία που πρέπει να έχετε με τα σχολεία, με την πρωτοβάθμια, κυρίως με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για την εξειδίκευση των μαθητών. Πολύ περισσότερο τα ΕΠΑΛ είναι που συνεργάζονται με το πρώτο επαγγελματικό κέντρο.
1: Ναι, εμείς ως μαθητές έχουμε τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων κάνουν μαθήματα γενικής παιδείας και κάνουν και μαθήματα τομέων και ειδικοτήτων. Τα μαθήματα τομέων και ειδικοτήτων, όπως είναι πληροφορικής, οικονομίας, υγείας με τις αντίστοιχες ειδικότητες, χωρίζονται σε θεωρητικά και εργαστηριακά. Τα εργαστηριακά μαθήματα των επαγγελματικών λυκείων είναι ακριβώς αυτά που γίνονται στο εργαστηριακό κέντρο. Άρα κάθε μέρα εμείς υποδεχόμαστε τους μαθητές από τα επαγγελματικά λύκεια για τα εργαστηριακά τους μαθήματα. Και προφανώς έχουμε στενή συνεργασία με τα λύκεια για τους μαθητές, για όλη την καθημερινή διαδικασία.
0: Βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η επαγγελματική αποκατάσταση ή η ζήτηση μέσω της σύνδεσης που έχει η αγορά εργασίας με την εκπαίδευση να εξελίσσεται σε ικανοποιητικούς ρυθμούς σε τοπικό επίπεδο, να υπάρχει ζήτηση?
1: Το Ηράκλειο είναι από τις πόλεις όπου ανθεί η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Αυτή είναι αλήθεια. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1.969 μαθητές, για να φανταστείτε, που είναι οι μαθητές των 6 επαγγελματικών λυκείων, περίπου 1.300 το πρωινό ωράριο και 600 το απογευματικό ωράριο, που είναι οι μαθητές της Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου στον ΕΠΑΛ, γιατί αυτοί είναι που κάνουν εργαστηριακά μαθήματα. Στην πρώτη κάνουν μόνο μαθήματα προσανατολισμού στο σχολείο τους. Ένα άλλο σημείο όμως το οποίο έχει εμπλοκεί το εργαστηριακό μας κέντρο είναι το τέταρτο έτος ή το τμήμα της τάξης μαθητείας, που είναι προαιρετικό αλλά δίνει μια ευκαιρία για ομαλή μετάβαση των μαθητών στην αγορά εργασίας. Εκεί λοιπόν τα ΕΠΑΛ συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις έτσι ώστε ο μαθητευόμενος να είναι 4 ημέρες στην επιχείρηση και 1 ημέρα στο σχολείο, και το σχολείο που αναλαμβάνει το μάθημα είναι πάλι το εργαστηριακό κέντρο. Αυτό σημαίνει μια συνεχή τριβή και επικοινωνία με τοπικές επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο επίσης πριν να ολοκληρώσουμε, ότι κάνουμε αυτή την συζήτηση αλλά το άφησα προς το τέλος, γιατί σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου οι πόρτες σας θα είναι ανοιχτές για τον καθένα, ναι?
1: Ναι, φυσικά. Σήμερα Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 8 και αύριο Σάββατο σχεδόν όλη μέρα από τις 11 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ αποφασίσαμε να ανοίξουμε το σχολείο στο κοινό. Θα είναι οι εκπρόσωποι όλων των τομέων και των ειδικοτήτων εδώ για να σας ξεναγήσουμε στα εργαστήριά μας, να μάθει και να ενημερωθεί όποιος θέλει για τη δουλειά που γίνεται στην επαγγελματική εκπαίδευση και να έχει ιδία γνώση για τον εξοπλισμό που έχουμε και για τη δουλειά που κάνουμε.
0: Κύριε Μιχαηλίδη, να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες.
1: Σας περιμένουμε με χαρά να έρθετε σήμερα το απόγευμα και αύριο.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Και με αυτές τις κουβέντες που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, με την κατάρτιση των παιδιών μας, σας αποχαιρετούμε. Σε λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Σαχίνης. Εμείς στο στούντιο ήμασταν παρέα με τον Νίκο Σφακιανάκη. Είδες, σε είδα και σε είπα σωστά, γιατί το πρωί τον πήγα αλλού τον Νίκο τον Σφακιανάκη. Επίσης να σας υπενθυμίσω, μιας και είπα σε λίγο ακολουθεί ο Γιώργος Σαχίνης, και την απόψινή εκπομπή με τις αντιθέσεις εθνικό, είναι το αληθές, έλεγε ο Διονύσης Σολωμός, γράφει στο δικό του το σημείωμα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Αλλά πόσο έτοιμοι είμαστε να αντέξουμε την αλήθεια της ιστορίας? Μιλάμε για εθνικούς μύθους, παγκόσμιες αβεβαιότητες με ιστορικό επικάλυμα, παρεξηγήσεις που έγιναν βεβαιότητες και άβολες αλήθειες που συχνά μένουν έξω από τα εκπαιδευτικά βιβλία και τη δημόσια συζήτηση. Σταύρος Παναγιωτίδης, διδάκτορ ιστορίας, ερευνητής, κοινωνιολόγος, επιστημονικός συνεργάτης στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο περιοδικό Hot Dog History, σε μια ανατρεπτική συζήτηση. Απόψε το βράδυ, αντιθέσεις 21 και 45, Κρήτη TV. Άντε, καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: 984.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
4: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
5: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
6: Nescafé Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 69 λεπτά. Τυρί Ρεγκάτο Ιρλανδίας, Melkland, μόνο 8 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό. Ηλιέλαιο χρυσό 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μαλακτικό ρούχων Tesori Doriente, 38 πλήσεις, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
5: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
7: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
8: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
7: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
8: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
7: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
8: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
7: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
8: Και στο lithi.gr.
9: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς, με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
10: Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.kreta.gr. Ο Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.kreta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.kreta.gr. Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. www.kreta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
11: Στη Wing Ιμκο είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Ιμκο πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Ιμκο είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Ιμκο πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Ιμκο πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαμποξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
12: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
13: Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 21χρονου νικήστρατου γεμιστού στην Αμουδάρα και 56χρονη σύζυγός του μετά τις απολογίες τους που πραγματοποιήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Παρέμβαση του Μητροπολίτη Ρεθύμνου Προδρόμου για την οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Η λεβεδιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. 56χρονος έχασε τη ζωή του το βράδυ της 5ης στο Ρέθυμνο, κοντά στη γέφυρα του Πετρέπη του βόρειου οδικού άξονα, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο σε σημείο με περιορισμένο φωτισμό. Έναρξη συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας σε 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό, ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής κατά τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας της, 2024-2025, παρουσιάζει απόψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Απόπειρα εξαπάτησης επιχειρηματιών του Ηρακλείου στο όνομα του επιμελητηρίου, με επιτίδιους να επικαλούνται το όνομά του για την ίσπραξη εισφορών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, σε φυστάται η προσοχή του. Στους 37 οι νεκροί από την έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Χουνάν της Κινάς, η ΑΕΚ προηγήθηκε της Μάλαγα 78-65 και προκρίθηκε στον τελικό του Basketball Champions League.
12: 9.84. Ο καιρός.
13: Σχεδόν εθρίος ο καιρός. Άνεμοι από νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρους στην Κρήτη, θερμοκρασία έως τους 28 βαθμούς Κελσίου.
12: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

0: τώρα!
1: Όλοι είμαστε ενθουσιασμένοι. Κάτσε, γιατί στέκεσαι, κάτσε.
2: Θέλω να ψηλώσω.
1: Ο πατέρας μου είναι αστείος, λέει ωραία πράγματα. Θέλω να ψηλώσω. Κάτσε, κάτσε. Γελάσαμε, βρε παιδιά. Λοιπόν, αυτά...
3: Δόξα σε ο Θεός.
1: Δόξα σε ο Θεός.
2: Και μη χειρότερα να λέμε.
1: Ναι, αυτό να μου πεις, γιατί δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
4: Γεια σας, γεια σας, Παρασκευή. 8 μήνας, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Όχι κούγκια, μανιάκια κλπ. Άλλωστε η εξέγερση των γαλάζιων βουλευτών κατέληξε σε λιβανιστήρια για τον αρχηγό. Επιμέρες, αν όχι εβδομάδες, γαλάζιοι βουλευτές έδιναν ραντεβού, κατά την ενημέρωση, για εξεκαθάρισμα λογαριασμών στην κοινοβουλευτική ομάδα, προαναγγέλλοντας αιχμηρές παρεμβάσεις, με σπόντες ευθέως για τη σχέση τους με κυβέρνηση και Μέγαρο Μαξίμου και σαν από θαύμα στη συνεδρίαση υπό τον αρχηγό όλα υπόθηκαν στρογγυλεμένα, χωρίς αιχμές και με ένα υπερβάλλοντα ζήλο να απευθύνουν διθυραμβικά σχόλια στον ηγέτη. Ακόμη και εκείνοι που το προηγούμενο διάστημα άφηναν δημόσια αιχμές είτε για απαξίωση του ρόλου τους, είτε για το επιτελικό κράτος, είτε για τους εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς, είτε για τη διαχείριση των δικογραφιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είτε για τις υποκλοπές κτλ. Μετά από αυτά βγήκε ο αρχηγός απόξω και είπε στους δημοσιογράφους «Χαχα, γατάκια, περιμένατε κουγκί». Έτσι όλοι μαζί σαν μια γροθιά να ιδρώσουν τη φανέλα για να έρθει ο στόχος της αυτοδυναμίας και αν δεν έρθει κούγκι δεν θα γίνουν, αλλά κάποιοι θα τραγουδούν «Έχετε γιαβρισούλες, λόγκι βουνάρα χούλες». Δεν έγινε και κούγκι, είπε λοιπόν ο πρωθυπουργός, και κανείς δεν πίστευε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Άλλωστε, αν δεν θυμάμαι άσχημα, ο Σαμουήλ ανατίναξε τον Μπαρούτι στο κούγκι, αλλά ήταν ο πρώτος που έγινε κομμάτια. Εδώ οι εθνοπατέρες αγωνίζονται και οι εθνομητέρες πρωτίστως για την πολιτική τους αρτιμέλεια και δεν το κρύβουν ούτε οι ίδιοι. Αν ρίξετε μια ματιά στο τι υπόθηκε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα δείτε και τι είναι αυτό που απασχολεί τους βουλευτές. Η ακρίβεια, τα κόκκινα δάνεια, το ρεζερβουάρ αν γεμίζει, όχι, η επανεκλογή. Όλα τα άλλα είναι σαλάτα δίπλα στο κυρίως πιάτο. Κατά το ρεπορτάζ λοιπόν, οι βουλευτές εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κυβέρνηση σε συνδυασμό με την ανάγκη για διατήρηση εκλογικής βάσης. Κοινώς τους απασχολεί ο τρόπος με τον οποίο οι ίδιοι θα μεταφέρουν στους αρμούς της εξουσίας τα αιτήματα, ουχήρους φέτια των ψηφοφόρων. Και μεταξύ μας η συνεδρία θα διαρκούσε άντε το πολύ 30 λεπτά αν ο Πρωθυπουργός έδινε εντολή στους υπουργούς να απαντούν αμέσως στα τηλεφωνήματα των βουλευτών. Εκεί θα τέλειωναν όλα και η γκρίνια θα έσβηνε με χαμόγελα. Διότι αν οι βουλευτές ανησυχούσαν για τη συνολική λειτουργία της κυβέρνησης, του επιτελικού κράτους και το αποτύπωμα της χώρας, θα λέγανε αυτό που ξέφυγε ενός βουλευτή και το μάζεψε: ποιος να μας εμπιστευτεί ότι δεν ελέγχουμε εμείς τη δικαιοσύνη? Δεν λέω ότι υιοθετώ, αλλά αυτή είναι η εντύπωση στον κόσμο. Μόνο ο Χρυσομάλης του ξέφυγε, το μάζεψε. Ούτε ενδιαφέρον για τα καρτέλ που συντηρούν την ακρίβεια στην αγορά, ούτε για τις απευθείας αναθέσεις και διαχείριση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ούτε για το στεγαστικό πρόβλημα, τίποτα, τίποτα. Πώς θα κατοχυρωθεί και θα αξιοποιηθεί η σχέση με την εξουσία? Μετά από αυτό, εγώ απορώ που υπάρχει χαϊδολόγημα στους κυβερνητικούς βουλευτές, οι δικοί μας και οι άλλοι. Για τον τύπο μιλάω. Το συμπίκνωμα το έδωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
5: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος. Οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία, ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας με αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη. Να μην κρύψουμε λάθη. Να διαπιστώσουμε ενστάσεις. Αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις. Γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Όμως αυτή η γραμμή είναι κόκκινη. Η πρότασή μας για συσταματική αναθεώρηση δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπός. Μια θεσμική ρήξη η οποία θα δημιουργήσει ένα νέο καταστατικό χάρτη και ένα νέο κράτος. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαία η πλήρης αμηχανία, θα έλεγα αφωνία της αντιπολίτευσης για τη συσταματική αναθεώρηση. Η αποκλειστική της αγωνία φαίνεται να είναι το πώς θα κατασκευάσει σενάρια για να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης αλλά και το ήθος της παραταξής μας. Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς.
4: Το τέλος είναι όλα τα λεφτά. Είδατε που έπεσε το περισσότερο παλαμάκι. Αφού τους επιβράβευσε για τον τρόπο που χειρίστηκαν οι βουλευτές τα σκάνδαλα του ΠΚΠΕ, των υποκλοπών, των ντεμπών, τους κάλυψε και ως μπόνους και τους κατεβάζει όλους τους βουλευτές, αρκεί να γράψουν 100 φορές δεν θα ξαναμπλεχτώ με σκάνδαλα. Για τη χώρα δεν μπορεί να γίνει και πολύ περισσότερο η Βουλή ένα διαρκές δικαστήριο. Οπότε μοιράζουμε συγχαρητήρια και πάμε παρακάτω. Το μήνυμα είναι ένα, μόνο μαζί μου θα υπάρχετε. Άρα ενωθείτε. Και έκλεισε και το μάτι, ενώ είπε στην αρχή εκλογές την άνοιξη του 27, μετά είπε σίγουρα εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Κοτσάραμε και τη θεσμική ανανέωση με τα 30 άρθρα. Και πάμε παρακάτω. Την ώρα που γινόντουσαν αυτά, viral γινόταν ένα βίντεο αγρότησας στις πρέσπες. Για ακούστε.
0: 5 Μαΐου σήμερα του 2026. Και όπως βλέπετε, η παραγωγή είναι μέσα στο σπίτι. Είναι πάρα πολύ ωραία ξερά φασόλια. Είναι οι γίγαντες και οι ελέφαντες πρεσπών. Πάρα πολύ ωραία φασόλια, νόστιμα. Αλλά δεν ήρθε κανένας να αγοράσει. Οι έμποροι προτίμησαν τα κινέζικα φασόλια και δεν ήρθαν να αγοράσουν. Μόνο κάτι παιδιά που ήρθαν, κάτι φίλοι μας, κάτι γνωστοί μας που πήραν από 1-2 κιλά για το σπίτι τους και όλη η παραγωγή είναι μέσα. Με τι να ξεκινήσουμε τώρα τη νέα παραγωγή να φυτέψουμε, όταν δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να δείξουμε που λένε, ούτε τιμολόγιο να πάω όταν τα φασόλια είναι απούλητα. Δεν παίρνει κανένας και από πάνω βγάζουν ψέματα ορισμένοι, παίρνουν τα ρίλ τα δικά μας που με βγάζει ο αδερφός μου Χρήστος Παπαδόπουλος με Βασιλική Παπαδοπούλου, τα βάζουν το και δίθεν αγόρασαν από εμάς, βάζουν το τηλέφωνο το δικό τους και πουλάνε αυτοί τα φασόλια τα δικά τους και έτσι τα δικά μου τα φασόλια έμειναν απούλητα. Εγώ κατά κύριο επάγγελμα είμαι αγρότησα. Όλο το χωριό το ξέρει. Μένω στο λαιμό Πρεσπών όλα τα χρόνια, όλη τη ζωή δεν έχω φύγει από εδώ, ασχολούμαι με τη γεωργία με τα φασόλια. Και τι να κάνω τώρα, όλα είναι απούλητα. Με τι να ξεκινήσω τη νέα παραγωγή, όταν δεν έχω ούτε ένα ευρώ που λένε στην τσέπη. Να το κοιτάξει και ο κύριος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΛΓΑ. Έδωσαν αποζημίωση σε όλους τους αγρότες εδώ στην περιοχή της Πρέσπας και σε μένα και σε 10 άτομα περίπου ακόμα δεν μας έχουν δώσει. Και ο κύριος Πρόεδρος του ΕΛΓΑ να τα κοιτάξει αυτές τις αποζημιώσεις λόγω του καύσωνα. Οι περισσότεροι πήραν 200-300 ευρώ το στρέμμα. Εγώ σαν Βασιλική δεν πήρα τίποτα. Μόνο 67 ευρώ μου δώσανε για όλα τα χωράφια που τα έχω. Τι είναι αυτό. Άλλοι πήραν από 100, άλλοι πήραν από 200, άλλοι από 300 ευρώ, μπορεί και παραπάνω. Δηλαδή οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί να γίνονται φτωχότεροι. Πώς να ξεκινήσουμε εμείς τώρα τη νέα παραγωγή. Βλέπετε, όλα τα φασόλια είναι μέσα. Τι να κάνουμε εμείς. Να, τα βλέπετε, απούλητα είναι. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά χωρίς λεφτά. Θέλει λιπάσματα, θέλει φάρμακα, θέλει ραντίσματα, θέλει εργατικά, φυτευτικές μηχανές να πληρώσουμε. Έχει πάρα πολύ έξοδα το φασόλι. Τι να κάνουμε, ποιος θα μας βοηθήσει. Αυτό έχω να σας πω. Καλημέρα σε όλους.
4: Τι λες, κυρία μου, ποιος θα σε βοηθήσει? Θα επανεκλεγούν αυτοί και θα σε βοηθήσουν. Άμα θες, θα καταθέσεις έτοιμα ρουσφέτη και θα πάρεις την επιδότηση. Παράλληλοι κόσμοι, εχθές το μόνο που τους ένοιαζε είναι να ξανάνε υποψήφοι για να κουβαλήσουν το σαρκείο στην επανεκλογή και αν τα καταφέρουν. Αυτά με τα φασόλια. Το δωμάτιο είχε ελέφαντα, τον οποίον στην ουρά τον ενοχλούσαν κάτι μυγάκια. Έτσι ήταν η εικόνα. Α, ο Βόλος, καλημέρα σου Βολιώτες, θέλω να το πω. Παιδιά, λέμε για όλη την Ελλάδα, αλλά εσείς έχετε δήμαρχο. Πώς το είπε ο κύριος Αχιλλέας? Ρε Μητσοτάκη, πάρε μια μπουλντόζα και μια καθαρίστρια και σβήσ' τα ονόματα από το πλακόστρωτο στο Σύνταγμα, τα ονόματα των νεκρών των τεμπών. Άιντε, λέει, να τελειώνουμε. Όχι, δεν είναι ούτε χιδαίος, ούτε λουμπεναριό, ούτε βρωμόστομα. Για όλες τις τραγωδίες μας είπε ο δήμαρχος, έγινα στην Ελλάδα σαν τη Μαρφίν, το μάτι, τη μάνδρα και τα τέμπη. Υπάρχει Έλληνας που δεν έκλαψε, που δεν στεναχωρήθηκε? Αλλά ήρθε μια οικογένεια φίλων του Αχιλλέα από τη ΣΥΠΑ και πήγανε στην πλατεία Συντάγματος και στον άγνωστο στρατιώτη. Αυτό δεν τιμάμε, λέει, εκεί. Από πού και ως πού, ρε, βάλατε τα ονόματα των νεκρών εκεί? Μητσοτάκη, πάρε μια μπουλντόζα και μια καθαρίστρια και σβήστα από εκεί. Το μνημείο είναι στα Τέμπη. Κακώς επέτρεψε και σε αυτόν τον Αλβανό που είναι φίλος με τον Καρβέλα που βάφει τα νύχια του. Ως Έλληνας πολίτης δεν δέχομαι να έρχονται εκατομμύρια τουρίστες και να βλέπουν αυτό το χάλι. Μάλιστα. Ωραία, πάμε. Εν τω μεταξύ, κοίταξα το ημερολόγιο, μπας και ήταν φάρσα, αλλά είχαν περάσει ήδη 37 μέρες από την Πρωταπριλιά. Άρα ήταν αλήθεια αυτό που είδα σε πρωτοσέλιδο φιλοκυβερνητικής εφημερίδας. Υποχώρησαν οι τιμές σε ντομάτες και αγγούρια. Παιδιά, να προσέχετε, δεν τα πετάτε έτσι ξαφνικά αυτά τα πράγματα και πρωτοσέλιδα, γιατί υπάρχουν και εγκεφαλικά, καρδιακά, αρθρίτιδες. Σαν την άλλη που είναι 65 χρονών με το φίλο της και θέλουν να πάνε στη συναυλία των Μετάλλικα. Ρε, μαζέψτε κανένα αρθρητικό. Προετοιμάστε λοιπόν πρώτα την κοινή γνώμη. Πρώτα να βγουν μερικοί υπουργοί και αφού υμνήσουν το έργο να αναγγείλουν ότι σε λίγες μέρες ο αρχηγός θα προβεί σε βαρισίμαντες ανακοινώσεις που θα ανακουφίσουν σχεδόν το σύνολο των ελληνικών νοικοκυριών. Κάντε και μια συζήτηση στα κανάλια και βγαίστε μετά και πέστε ότι πέσανε οι τιμές ντομάτα και στα γκούρι. Εν τω μεταξύ τα γκάλο πάνε και έρχονται. Έχει ένα μικρό πτωτικό το κυβερνών κόμμα, αλλά έχει υπερδιπλάσια διαφορά από το δεύτερο κόμμα που είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όμως είναι σταθερά και δεν ανεβαίνει θεαματικά. Και μετά έρχονται οι δυνητικοί ψηφοφόροι και οι δυνητικές δεξαμενές δυνητικών κομμάτων που ακόμη δεν υπάρχουν. Τι δεν καταλάβατε? Κάπως έτσι παίρνει φόρα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αυτός που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία και με μια ψήφο διαφορά, και μας λέει ότι μόνο το κόμμα του είναι ικανό να συντρίψει το Μητσοτάκη, διότι ο Τσίπρας, εκεί είναι τώρα που βαράει, έχει υποστεί τη μεγαλύτερη ήττα μεταπολιτευτικά. Μάλιστα. Τη μεγαλύτερη ήττα μεταπολιτευτικά εννοείται ο 21% διαφορά στις εκλογές του 23, συγγνώμη. Έλα σου όμως, όπου το ΠΑΣΟΚ το ξέχασε ο πρόεδρος, το 9 ήταν νικητής με 44%. Τρία χρόνια μετά, στις δύο εκλογές του 12 πήρε 13 και 12. Έχασε 30 και πλέον μονάδες. Τον Ιανουάριο του 15 κόντεψε να εξαφανιστεί 4,68 έβδομο. Αν λοιπόν το άλλοτε κρατεό ΠΑΣΟΚ του 40 στις ήττες του και του 45 στις νίκες του έχει πάθει αυτό που δεν έπαυθε, δεν αρπάζεσαι από την ήττα ενός άλλου. Άσε που και σε ευρωεκλογές, τρίτο ήρθε κάτω από το διαλυμένο κόμμα που είχε ο Κασελάκης. Τι δεν κατάλαβα εγώ καλά? Και έρχομαι τώρα στα μηνύματα. Χάρη στην καλημέρα μου, θέλει να λέγεται, λέει, παιδαγωγός ο διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Χανίων. Οι γνήσιοι δοσύλλογοι φόραγαν κουκούλα, τώρα φορά παρτίδα, πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα και χαφιεδίζει τους μαθητές του, εδώ σεργεί Αργεί, έτσι χτίζονται οι φασίζουσες κοινωνίες. Εννοεί βεβαίως τη δίωξη που θέλει να ασκήσει στους μαθητές του που κλείσαν το σχολείο σε ένδειξη συμπαράστασης στις μέρες που είχε απεργίας πείνας ο Ρούτσι. Μάλλον τον Μπέο άκουσε ο διευθυντής και μερακλώθηκε. Θύμιος, θυμάστε που έλεγε ο Μάνος Δανέσης πως οι εξωγήινοι εμφανίζονται μόνο σε πλανητάρχες και τραγουδιστές και ποτέ σε αστροφυσικούς. Η Κίμπερλι λοιπόν έχει τις περισσότερες πιθανότητες δίπλα στον τραπ ή στα μπουζούκια θα γίνει, στις παλιές σαμπάρες θα κατέβουν. Θα τους μαλώσω, μου λέει ο Νίκος από τη Λιβαδιά. Τις Τετάρτες είναι πολύ φορμαρισμένο το Ιράν και βάζουν μπάσκετ την ίδια μέρα, διπλό κλάμα λέει. Τις Κυριακές να παίζει το ΝΑΤΟ, έχουν συνηθίσει με τον Μπενίτεθ με ένα πόνο. Ο Γιώργος μου λέει καλημέρα από τη Χάγη. Σήμερα μπορεί να είναι 8 του μηνός, αύριο όμως είναι η σημαντική μέρα. Σωστά, σωστά. Γι' αυτό είδες, δεν είπαμε τίποτα σήμερα. Έχουμε αύριο την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης και το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Πού να ξέραμε ότι μετά από τόσα χρόνια το φάσμα είναι ξανά εδώ για τρίτο. Αλλά έχουμε, λέει, και την 9η Μαΐου του 36 και τον πρώτο νεκρό των εργατικών διαδηλώσεων το Μάη του 36. Έμελε να είναι ο Τάσος Τούσης, μέρα Μαΐου, μου μίσεψες, χαιρετισμούς από Ολλανδία. Η Κατερίνα μου λέει, σιγά μην το κάνουν κούγκι, η θέση που κινδυνεύουν να χάσουν ενδιαφέρει και ξέρουν ότι οι μισοί θα πάνε σπίτι τους. Μην είσαι και τόσο σίγουρη. Περικλής, γιατί λέει ο Πρωθυπουργός θα υδρώσει τη θανέλα, τη σκελέα δεν τη φοράει ο αρχηγός. Εδώ έχει κηρύξει πόλεμο, λέει, στο μισό πλανήτη. Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Να μαζέψουμε κανένα φράγκο, λέει, να αγοράσουμε αποσμητικό μασχάλις, γιατί αν υδρώσουν οι φανέλες στη Βουλή θα έχουμε δυσοσμία. Μπράβο ρε Λεωνίδα. Σήμερα δεν έχει, λέει ο Νίκος, ούτε σχόλια, ούτε γκρίνια, ούτε τίποτα. Σήμερα έχει μόνο προετοιμασία για Μετάλλικα, αυτά τα υπόλοιπα από Δευτέρα. Νίκο, αν είσαι άνω των 60, να το σκεφτείς ένα πράγμα, πάρε καμιά επιγονατίδα, πάρε καμιά ζώνη για τη μέση, για τις σκύλες, ξέρεις τώρα. Διότι εντάξει, να το παίζουμε τώρα οργισμένα νιάτα σε αυτή την ηλικία μας δεν λέει. Δεν με ξέρω, το κατάλαβες. Σάκης, συμπληρωματικό ρεπορτάζ από Βόρεια Εύβοια. Εκείνο το μονοπάτι για τα λουτρά Εδιψού θα ανοίξει ίσως κάποια στιγμή ως εξής. Θα έχει φανάρι μισή ώρα πάνω, μισή ώρα κάτω. Ούτε σε ντοκιμαντέρ στις Άνδης δεν υπάρχει τέτοια πατέντα. Πρέπει να έχει ρίζες τους Ίνκας ο Μπένος. Πάλι καλά, Σάκη, γιατί στις Άνδης εκεί το χανταϊό. Το ξέχασες. Ο Αλέξανδρος λέει, όταν σας λέω εγώ λαμόγια του λαού ενωθείτε όλοι, μου βάζετε χέρι. Τώρα που το είπε, λέει ο αρχηγός, δεν λέει κανείς κουβέντα. Έρχονται εκλογές, βουρ στον μπατσά, αγωνιστές. Να τους βλέπετε και να τους φύγετε το χέρι. Όταν ακούτε ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι πανεκλογές.

Η Ευδοκία, αλλά για τις παραιτήσεις, αφού υδρώνει φανέλα, αφού κάθε Πάσχα μοιράζει 3.000 αρνιά, τι δεν κατάλαβες? Δεν πάει να μυρίζει ο παγασιτικός? Φάτε. Καλημέρα. Εδώ στα Χανιά κυνηγάνε, το είπαμε, τα παιδιά του μουσικού σχολείου που συμπαραστάθηκαν στον αγώνα του Ρούτσι. Ο χαφιεδισμός και η ρουφιανιά συνυπάρχουν με το μεγαλείο του ελληνισμού. Σαν εγκληματίες ανήλικοι μαθητές διώκονται επειδή έκαναν κινητοποίηση συμπαράσταση στον Πάνο Ρούτσι. Ωραία πράγματα. Είναι αυτό που λέμε, μαθαίνουμε από τώρα τα παιδιά μας όταν μεγαλώνουν, όχι απλά ως φιοκαμψία. Α, Νίκο, εντάξει, εσύ να πας, αγόρι μου, είσαι 43 ετών, επανήρθε. Εντάξει, Νίκο μου, να πας να χτυπηθείς, σε καταλαβαίνω. Εγώ δεν μπορώ, Νίκο, θα φύγει κοκάλα. Πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα.

0: 1984.
1: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Κυριακή 17 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως την Κυριακή 17 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
1: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
2: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
1: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
2: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
3: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
4: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Επιπλέκε διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
5: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
7: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
8: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
9: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
10: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
11: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
10: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
10: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
11: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
10: Πολλά ή λίγα.
9: Δηλαδή.
10: Μπαξεβγάνης.
11: Κάτι λίγα.
10: Μπαξεβάνης.
15: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
0: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματίσεις, στάρων, για επιφάνεια σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
15: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
0: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
15: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
0: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
15: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
0: Και στο lithi.gr.
16: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
16: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των Άξου, μόνο 6,49.
18: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
19: 9,84. Για να είσαι Μέσα σε όλα.
20: 10 και 33. Μου λέει ο Χαρίδημος, ο Κώστας, ο Λευτέρης. Διαβάζω εδώ ονόματα. Η Άννα, η Μαρία. Καλά λέει. Αυτοί δεν το κάναν κούγκι όπως λέγαν. Ή λέγαν τα παπαγαλάκια για να φανεί ο ηγέτης ότι τα μάζεψε όλα. Αλλά νομίζουν ότι εμείς είμαστε ικανοποιημένοι που αυτοί χειροκροτάγαν μόλις τους είπε ο αρχηγός τους και πρωθυπουργός ότι όποιος το επιθυμεί θα είναι υποψήφιος από τους βουλευτές και ότι ξέρει ότι το άγχος τους είναι οι επόμενες εκλογές, αλλά να υδρώσουν όλοι μαζί φανελά. Τι να σας πω ρε παιδιά. Λοιπόν, πολιτικά θα πάμε. Θα πάμε σε έναν πολιτικό του πεδίου ο οποίος είτε εντός είτε εκτός Βουλής διακρίνεται για τον πάντα διαφορετικό του λόγο. Είτε έχει θητεύσει σε κυβερνητικά πόστα, είτε υπήρξε απλός βουλευτής. Μέχρι που πριν από μερικές ημέρες, κυριολεκτικά πήρε το νοματιόν του, πήρε το καπελάκι του, με μία δήλωση η οποία χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, φεύγω από το κόμμα του Προέδρου του κόμματος, που πάντως δεν είναι το κόμμα στο οποίο εγώ κατανάλωσα το μεγαλύτερο μέρος όλο του πολιτικού μου βίου. Είναι ο κύριος Χάρης Καστανίδης. Καλημέρα κύριε Καστανίδη.
21: Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη.
20: Και ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση στο αίτημα να μιλήσετε και στην Κρήτη. Κύριε Καστανίδη, θα ξεκινήσω με έναν τρόπο, σας ενημερώνω, επιθετικό. Χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το χειροκρότημα έπεσε όταν ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι όποιος βουλευτής επιθυμεί να βρίσκεται στα ψηφοδέλτια θα είναι. Και αντιλαμβάνεται το άγχος των βουλευτών του για τις επόμενες δύσκολες, αλλά όχι αδύνατο σε αυτοδυναμία, εκλογές. Το ερώτημα λοιπόν σε εσάς είναι, εσείς φύγατε από το ΠΑΣΟΚ ακριβώς γιατί δεν θα είστε υποψήφιος, δηλαδή με προσωπικά ελαττήρια, τότε αποφασίσατε να διαφωνήσετε?
21: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι υπήρξε μία δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη ότι είναι προσωπικά τα κίνητρα του κυρίου Καστανίδη.
20: Λίγο πιο δυνατά να σας ακούμε μόνο κύριε Καστανίδη, ναι, λίγο πιο δυνατά, ναι. Έλατε.
21: Λέω ότι υπήρξε μια δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, ότι είναι προσωπικά τα κίνητρα του κυρίου Καστανίδη στην απόφασή του. Παρά το γεγονός ότι τα έχω εξηγήσει και δεν επιθυμώ να ασχοληθώ με τον κύριο Ανδρουλάκη, θα σας πω δύο λίγων ορισμένα πράγματα. Έχουμε μια σειρά ενεργειών που δείχνουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί με τίποτε την παρουσία μου και την συμμετοχή μου μέσα στο κόμμα στο οποίο γεννήθηκα και μεγάλωσα. Είναι σειρά τέτοιων ενέργειων. Η πρώτη του ενέργεια δεν είναι μία. Και πάντοτε έλεγα, άστο θα γιάνει η πληγή. Η πρώτη λοιπόν ενέργειά του ήταν το 2023. Όταν στις δίδυμες εκλογές, χωρίς καμία προειδοποίηση και αφού προηγουμένως ενημέρωσε τους δημοσιογράφους, όχι εμένα, είπε ότι παίρνει την έδρα της Θεσσαλονίκης, διότι όπως ισχυρίστηκε σε κατηδίαν τηλεφωνική επικοινωνία αφού ενημέρωσε τους δημοσιογράφους, θα έπρεπε να πάμε καλά καλύτερα στη Θεσσαλονίκη, θα τεθώ εγώ επικεφαλής. Τελικά δεν πήγαμε καλά στη Θεσσαλονίκη επειδή τέθηκε επικεφαλής και στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Τέθηκε επικεφαλής με την έννοια ότι είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη μάχη. Δεν πήγαμε καλά και με το επιχείρημα ότι η δική μου παρουσία κατέχοντας την έδρα θα δώσει περισσότερη όθηση στο ΠΑΣΟΚ. Εάν αυτό ήταν πραγματικό, θα έπρεπε τότε να πάρει την έδρα της Νότιας Αθήνας, όπου το ΠΑΣΟΚ εκεί πήρε 7, κάτι, ενώ στη Θεσσαλονίκη είχε πάρει 8%. Λοιπόν, η πρώτη ενέργεια ήταν αυτή. Και αφού είχε μεσολαβήσει ένας χρόνος από την εκλογή του από το 2021, που δεν είχε πάντοτε την έφεση να ζητάει να μάθει αν εγώ βρίσκομαι στη Βουλή για να διαχειριστώ τις κρίσιμες υποθέσεις. Λοιπόν, η απάντησή του λοιπόν είναι έξω ο Καστανίδης. Okay. Λοιπόν, η πρώτη. Η δεύτερη και χειρότερη. Στο μεσοδιάστημα μέχρι σήμερα, όπως έγινε πέρσι τον Απρίλιο του 2025, στενοί του άνθρωποι διορισμένοι στη γραμματεία του οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ παίρνουν οργανώσεις και τους λένε μην τους καλεί, μην τον καλείτε αυτόν ως ομιλητή. Φτάσαν μάλιστα μέχρι του σημείου να πάρουν τον δήμαρχο της περιοχής, ο οποίος είναι άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας και τον οποίον, από τον οποίο ζήτησε ο γραμματέας οργανωτικού να μην παραχωρήσει την αίθουσα στην τοπική οργάνωση, ας πούμε, Αμπελοκήπων Μενεμένης, διότι δεν έχουν την έγκρισή τους. Προσέξτε, ενέργεια η οποία δεν γίνεται ούτε σε αντίπαλο του κόμματος. Και τρίτον, στο συνέδριο παίρνει την απόφαση, εισηγείται τροποποίηση του καταστατικού. Το μεσονύκτιον, όταν δεν υπάρχει κόσμος μέσα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, προτείνουν την τροποποίηση του άρθρου 35 για το όριο των θητιών 20 χρόνων, όριο το οποίο αφορά έναν και μόνο άνθρωπο. Δηλαδή παίρνουν μια απόφαση να αποκλείσουν έναν και μόνο άνθρωπο. Δεν υπάρχει δεύτερος. Ας έρθουν να σας πούν, σε πρώτη ερώτηση που θα έχετε την ευκαιρία να υποβάλλετε, ρωτήστε, αφορά κάποιον άλλον αυτή η διάταξη? Λοιπόν, γιατί μπορούσε να αφορά και τον Βενιζέλο και τον Παπανδρέου, αλλά αυτοί εξαιρέθηκαν με ρητή διατύπωση ότι τις παρούσες ρυθμίσεις εξαιρούνται όσοι διατέλεσαν πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, δεν νομίζετε ότι παρά είναι εχθρική η στάση ώστε να απαντήσει κάποιος με εντιμότητα και αξιοπρέπεια ως εδώ? Είναι προφανές ότι δεν επιθυμούν την παρουσία μου. Και γι' αυτό είπα ότι δεν αποχωρώ, υποβάλλω την παρέτησή μου για λόγους αξιοπρεπίας, αλλά δεν την υποβάλλω από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, από το μηχανισμό κόμμα του κ. Ανδρουλάκη υποβάλλω την παρέτησή μου. Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο το χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι, δοκιμάζει τα πάντα, για να δούμε και ποιες ήταν οι πραγματικές προθέσεις και γιατί το κάνει αυτό ο κ. Ανδρουλάκης. Πάντοτε υπάρχει η ανάγκη μέσα στο χρόνο να οριμάζουν όλοι, ακόμη και ο ίδιος και τα τρόλς του, τα οποία ανέλαβαν καθήκοντα αυτές τις μέρες.
20: Κύριε Καστανίδη, νομίζω ότι είστε σαφής, επαρκώς, αλλά οφείλω να σας ρωτήσω πολιτικά. Η διαφωνία λοιπόν, όχι η διαφωνία, η αποχώρηση συνίσταται στο γεγονός ότι η ηγεσία ενός κόμματος δεν επιθυμεί να σας έχει στα πόδια της, πέστε το όπως θέλετε, δεν είναι αποχώρηση που έχει διαφωνία στο σύνολο της πολιτικής, διότι αν η πλευρά
21: έχει σαφέστατη διαφωνία, και τώρα αυτό πρέπει να σας πω ανοίγει ένα κεφάλαιο που είναι η συζήτηση πολύ ουσιαστικών θεμάτων. Κύριε Σαχίνη, υπάρχει ένα θέμα. Το θέμα είναι, μπορεί να βρεθεί στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση ένα πολιτικό σχήμα το οποίο να αποτελεί μια ισχυρή εκλογική απάντηση και θα δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει μια διαφορετική προοδευτική διακυβέρνηση, διότι η χώρα δεν αντέχει άλλο τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν την αντέχει. Εάν παραθέσω σειρά στοιχείων, δεν θα το κάνω, αν χρειαστεί μετά στη συνέχεια μπορώ, η σειρά στοιχείων οικονομικών και κοινωνικών είναι μια ζωφερή κατάσταση, όπως και στα εθνικά θέματα, και οδηγούν στο συμπέρασμα αυτά τα στοιχεία ότι χρειαζόμαστε επιγόντως μια διαφορετική κυβέρνηση. Τι έχει συμβεί? Υπάρχει ένας κατακερματισμένος πολιτικός χώρος που λέγεται κεντροαριστερά-αριστερά, και κάθε σχήμα μέσα σε αυτόν τον κατακερματισμένο χώρο δεν φαίνεται ότι μπορεί να ανοίξει τα φτερά του για να οδηγηθεί στην κυβέρνηση της χώρας. Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Πού οφείλεται αυτό? Και ο κατακερματισμός, αλλά και η αδυναμία κάποιος να ανοίξει τα φτερά του, κάποιο κόμμα δηλαδή να ανοίξει τα φτερά του και να φανεί ότι πηγαίνει προς την κυβέρνηση. Πού οφείλεται αυτό? Και εδώ είναι οι τεράστιες διαφωνίες, διότι οι άνθρωποι στερούνται του αναγκαίου ιδεολογικού και μορφωτικού υποβάθρου για να σκεφτούν σοβαρότατες κοινωνιολογικές και πολιτικές πλευρές που έχουν σχέση με την κατάσταση της χώρας και την κοινωνική κατάσταση από την έλευση της δημοσιονομικής κρίσης και ύστερα. Ολόκληρος ο προοδευτικός χώρος, ολόκληρος με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, χτυπήθηκαν από τη διαχείριση της δημοσιονομικής κρίσης, διότι ο κόσμος γνωρίζει ότι τα προοδευτικά κόμματα ασκούν μια πολιτική η οποία στο κέντρο της έχει τον άνθρωπο, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Υπό συνθήκες δραματικής δημοσιονομικής κρίσης, την οποία δημιούργησε η δεξιά. Δυστυχώς σε αυτόν τον τόπο κάνω μια μικρή παρένθεση, κάποιο κόμμα έχει προοπτική όταν προηγουμένως έχει χρεοκοπήσει τη χώρα. Και δεν το έχει κάνει μία φορά. Ιστορικά, αν δει κανείς τη διαδρομή των χρεοκοπιών της χώρας, χρεοκοπεί τη χώρα η δεξιά και χρεώνονται άλλοι από το δημοκρατικό χώρο για να τη σώσουν. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το χρονικό διάστημα, οι προοδευτικές δυνάμεις διαχειρίστηκαν μια πολιτική επίσακτη των δανειστών με δραματικές, μονήρεις πολιτικές που καθήλωσαν και βοβάρδισαν την οικονομία και την κοινωνία στην προσπάθεια διάσωσης της χώρας. Επαναλαμβάνω, πολιτικές επιλογές επίσακτες, ο τελευταίος υπουργός εξωτερικών της Μέρκελ, ο Χάικο Μαάς, είπε ότι στην Ελλάδα ασκήσαμε πολιτικές βασανισμού. Αυτές λοιπόν οι πολιτικές έπληξαν την σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και των προοδευτικών δυνάμεων, ενώ αντίθετα δεν έθιξαν τη δεξιά η οποία χρεοκόπησε τη χώρα, διότι ο κόσμος είναι εθισμένος, ξέρει ότι τέτοιου είδους συντηρητικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές ασκούνται έτσι και αλλιώς από το χώρο της δεξιάς.
20: Μισό λεπτό, κύριε Καστανίδη. Αυτό... έχει ενδιαφέρον το σκεπτικό σας, αλλά με συγχωρείτε, θα κάνω ερώτηση σφήνα. Ο κόσμος κατάλαβε μόνο αυτό ή είδε αυτά τα τμήματα του λεγόμενου, όπως είπατε εσείς, προοδευτικού χώρου να συνεργάζονται και κυβερνητικά με τη δεξιά και τη Νέα Δημοκρατία?
21: Με προλάβατε. Με προλάβατε, ισχύει απολύτως.
20: Ή να ασκούν τις πολιτικές της. Όχι μόνο να συνεργάζονται.
21: Λοιπόν, αυτό λοιπόν έχει σχέση με αυτό που λέμε πολιτικές διαχείρισης της κρίσης. Όχι πια επί του οικονομικού πεδίου, αλλά επί του πολιτικού πεδίου. Πώς υπήρξε διαχείριση της κρίσης. Λοιπόν, είχε λοιπόν σαν αποτέλεσμα όλο αυτό που περιγράφω και συμπληρώνεται από την παρατήρησή σας, να δημιουργεί μια κρίση εμπιστοσύνης η οποία δεν φαίνεται ότι μπορεί κανείς να την υπερβεί μόνος του. Γι' αυτό ακριβώς και έχω ζητήσει εδώ και πολύ καιρό να υπάρξει μια δυνατότητα σύγκλησης, συνεννόησης του συνόλου δυνατών των προοδευτικών δυνάμεων για να καταλήξουν σε ένα, ας το πούμε έτσι όπως χαρακτηριστικά το λέω, ελληνικό επινέο, όπως έκανε ο Φρανσουά Μιτεράν στις αρχές της δεκαετίας του 70, καλώντας σοσιαλιστές, κομμουνιστές, οικολόγους και δημιούργησαν το ενιαίο γαλλικό σοσιαλιστικό κόμμα και σε λίγο καιρό βρέθηκαν στην εξουσία. Κατά αντίστοιχο παράδειγμα, να υπάρξει μια συνεννόηση του καταγερματισμένου χώρου που έχει πληγεί από αυτήν την έλλειψη σχέσεως εμπιστοσύνης και να πάνε σε μια επανίδρυση της δημοκρατικής παράταξης, η οποία θα μπορέσει να διεκδικήσει με πολλές αξιώσεις την κυβέρνηση της χώρας. Αυτό λοιπόν δεν γίνεται, και δεν γίνεται όχι μόνο με ευθύνη ενός, αλλά δεν γίνεται και από την πλευρά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, επιμένω, υπάρχει μια, όταν μίλησα πριν για κοινωνιολογικές παρατηρήσεις, θέλω να σας πω το εξής. Ζούμε σε μια περίοδο που δεν έχουμε αυτό που λέμε κοινωνία των πολιτών. Συλλογική συνείδηση, η αίσθηση του ανήκειν σε ένα κόμμα, στον εθνικοτοπικό σύλλογο, σε ένα συνδικάτο. Μια συλλογική συνείδηση η οποία καταστρέφεται από τον άνθρωπο και το κινητό του, από τον άνθρωπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από το γεγονός πια ότι δεν υπάρχει αυτό που, επαναλαμβάνω, αποκαλώ συλλογική συνείδηση για να δοθούν μάχες. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται να ξαναδούμε τη σχέση των κομμάτων με την κοινωνία και τις κοινωνικές συμμαχίες που πρέπει να κάνουν. Δεν είναι ίδιες όπως τη δεκαετία του 50, του 60, του 70. Οι παραδοσιακές βιομηχανίες του κλασικού ανθούντος καπιταλισμού, όπου μαζεύονταν στον ίδιο χώρο πάρα πολλοί άνθρωποι, που μπορούσαν να είναι το αποτέλεσμα μιας μεγάλης κοινωνικής δύναμης που επιδιώκει μια πολιτική συμμαχία με τους σοσιαλιστές για να αλλάξουν το οικονομικό υπόδειγμα και να γίνει πιο δίκαιη η κοινωνία. Υπάρχουν τώρα πολλές, φανταστείτε, ανθρώπους που δουλεύουν μόνοι τους. Προσέξτε την αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων, τελιβεράδες. Φανταστείτε ότι στον χώρο των μισθωτών υπάρχουν πάρα πολλοί και στον τόπο μας, όπως και σε ολόκληρη την Ευρώπη, που πια δεν είναι γηγενείς, είναι μεταναστευτικές ροές. Μια κοινωνία που έχει αλλάξει και που χρειάζεται μια καινούργια κοινωνιολογική ανάλυση για να προσδιορίσει κανείς τι ακριβώς. Το έχει περιγράψει πάρα πολύ ωραίο Πικετή στο βιβλίο του για τον κεφάλαιο στον 21ο αιώνα. Λοιπόν, τέτοιου είδους πράγματα προϋποθέτουν μια ιδιαίτερη ευάθυνση ιδεολογική πολιτική που οδηγεί σε μια άλλη προγραμματική διατύπωση και ενιαίες προοδευτικές δυνάμεις που θα δώσουν τη μάχη.
20: Κύριε
21: λοιπόν, όπως βλέπετε, οι διαφωνίες δεν είναι...
20: Ναι, ναι, προφανές, αλλά εικάζω ότι η αιχμή, ειδικά για το χώρο από τον οποίο προέρχεστε και από τον οποίο αποχωρήσατε. Η αιχμή είναι ότι αυτός ο χώρος, αντί να συμβάλλει σε αυτό που περιγράφεται, μπορεί αύριο να συνεργαστεί με την παρούσα κυβέρνηση, έστω και υπό άλλη σύνθεση.
21: Είπα προηγουμένως και θέλω να μείνω μόνο σε αυτό, κύριε Σαχίνη. Ο χρόνος δείχνει πολλά. Θα σας πω ένα ιστορικό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό.
20: Μισό λεπτό, κύριε Καστανίδη, θα μου πείτε το ιστορικό παράδειγμα και έχετε χρόνο. Αλλά εγώ θέλω να επιμείνω λίγο. Διότι...
21: Σας απάντησα. Διότι... Σας απάντησα ήδη. Αφήστε το χρόνο να δείξει.
20: Μα εάν δείξει ο χρόνος, τότε με συγχωρείτε, στη ΓΕΣΕ υπάρχει και με τη ΔΑΚΕ αποφάσισαν διοίκηση. Ποια είναι η διαφοροποίηση?
21: Λοιπόν, επειδή ακριβώς θέλω να είμαι προσεκτικός, αναφέρατε ένα παράδειγμα, θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα παραδείγματα. Γι' αυτό λέω ότι αφήστε να δείξει, ο χρόνος πάντοτε δοκιμάζει τη λογική των ανθρώπων και τον λόγο που εκφέρουν. Λοιπόν, να δώσω λίγο το ιστορικό παράδειγμα τι σημαίνει ο χρόνος δοκιμάζει. Λοιπόν, όταν το 1997 Υπουργός Μεταφορών παρετήθηκα, διότι η κυβέρνηση και ο τότε Πρωθυπουργός έκαναν πίσω στην ανακοινωμένη απόφασή μας να ιδρύσουμε ανεξάρτητη αρχή για τη διαχείριση των δημοσίων προμηθειών και έργων,
20: ναι,
21: παρετήθηκα, διότι έκανα πίσω η κυβέρνηση και είπε ότι εγώ δεν το δέχομαι αυτό, παρετούμε. Τότε υπήρχαν πάρα πολλοί και άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ που λέγανε «Μα τι θέλει τώρα ο Χάρης, πήραμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εντάξει, ας μείνει το καθεστώς όπως είναι». Όταν μετά από λίγο καιρό είδαν ο διάδοχός μου να παραπέμπεται στο δικαστήριο για συγκεκριμένες υπογραφές, τότε κατάλαβαν. Λοιπόν, αφήστε να καταλάβει τώρα και ο κόσμος όλος σε μικροχρονικό διάστημα.
20: Θέλω να ακούσετε τι λέει ο κόσμος. Λέει ο Αλέξανδρος από την Κομωτινή. Καλημέρα στον κύριο Καστανίδη. Να το δεχτούμε ότι ναι, μένει η δεξιά χρεοκοπεί τη χώρα, αλλά πολύ βολικά και η αριστερά του ΠΑΣΟΚ στρώνει το δρόμο για αυτή τη χρεοκοπία. Ιστορικά, δύο μονοκόμματα στη μεταπολίτευση κυβέρνησαν τη χώρα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Επομένως, δεν μπορούμε να ρίχνουμε μόνο την ευθύνη στο ένα από τα δύο. Και τα δύο, άλλωστε, είναι υπερχρεωμένα στις τράπεζες, οι οποίες αφιδώς τα δανείζουν την ίδια ώρα που ταλαιπωρείται ο απλός πολίτης.
21: Μάλιστα. Θέλω λοιπόν στον Αλέξανδρο από την Κομωτινή να του πω ότι αυτή η γενική παρατήρηση δύο κόμματα κυβέρνησαν και συνεπώς και τα δύο ευθύνονται για τη χρεοκοπία, δεν συμφωνεί καθόλου με την αλήθεια, την οποία ξεχάστε αν είναι αλήθεια δική μου. Ας πάρει, με κάποιον τρόπο θα μπορούσα να σας τη στείλω για να του τη δώσετε, μπορεί να τη βρει εύκολα στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ας πάρει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα από τα δεξιά μέχρι τα αριστερά τον Μάρτιο του 2014. Λέω κάτι για να το ξέρει ο Αλέξανδρος. Το 2013, επειδή υπήρχαν παράπονα για τη συμπεριφορά των δανειστών και για τις τέσσερις χώρες, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο, που είχαν προσφύγει στο μηχανισμό στήριξης, υπήρχαν παράπονα για τη συμπεριφορά τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τις πολιτικές τους προφανώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέστησε μια διακομματική επιτροπή για να ελέγξει μεταξύ άλλων τις συνθήκες χρεοκοπίας των χωρών αυτών. Η έκθεση αυτή, στο κομμάτι που αφορά την Ελλάδα, είναι γροθιά. Λέει ακριβώς πώς στην περίοδο 2004-2009 χρεοκόπησε η χώρα. Δεν λέει ότι χρεοκόπησε πιο μπροστά. Διότι θα ήθελα να θυμίσω και ένα στοιχείο των οικονομικών λογαριασμών του κράτους. Όταν παρέδωσε το 4 η κυβέρνηση Σιμίτη, είχε καταφέρει το 111% του χρέους του κυρίου Μητσοτάκη να το πάει στο 97% και στο τέλος του 2009 το χρέος ήταν 130%.
20: Μάλιστα, αλλά και με αγορασμένο, σας θυμίζω, με μαϊμού στοιχεία ρέπος. Τα θυμάστε?
21: Αυτά είναι ένα σύνολο πραγμάτων, κύριε Σαχίνη. Επαναλαμβάνω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία τι λέει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λέει και κατονομάζει, και μάλιστα λέει και τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Κατονομάζει ως υπαίτεια της χρεοκοπίας την περίοδο 4-9. Και θα σας πω, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή. Και θα σας πω και κάτι άλλο, να κάνω και μια σύσταση. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο ενός επιφανούς ιστορικού, δεν είναι πια εν ζωή, πριν από λίγο καιρό απεβίωσε, του Βερτιλή, που έχει γράψει ένα βιβλίο για τις χρεοκοπίες και τους εμφυλίους της χώρας.
20: Μεγάλος ιστορικός, έχετε δίκιο.
21: Ας πάρουν να το διαβάσουν για να δουν πώς ισχύει αυτό που είπα, ότι διαχρονικά στις χρεοκοπίες της χώρας η δεξιά χρεοκοπή και άλλοι αναλαμβάνουν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση.
20: Κύριε Καστανίδη, υπάρχει πρόσωπο, δύναμη σε αυτή τη φάση που θεωρείται ότι θέτει εαυτόν στη σύγκληση αυτών που εσείς περιγράφετε? Και επειδή εδώ το ερώτημα είναι σαφές από πολλούς ακροατές, ποιο είναι το επόμενο βήμα, Καστανίδη? Θα είναι με Τσίπρα? Θα είναι σε μια προσπάθεια ευρύτερη? Θα είναι με Καριστιανού? Σας λέω τι μου γράφουν εδώ.
21: Λοιπόν, απάντηση. Δεν υπάρχει κάποιο προσωπικό κριτήριο που αφορά τη δική μου προοπτική. Έχω δώσει πολλές φορές μάχη. Θέλω να θυμίσω στους ακροατές, υπάρχουν νεότεροι που δεν τα ξέρουν, που έχω δώσει τις μάχες μου και ως απλός πολίτης. Όταν διαγραφήκαμε 31 βουλευτές το 2012, γιατί δεν ψηφίσαμε το δεύτερο μνημόνιο, από το 2012 μέχρι το 2019 ήμουν εκτός πολιτικής, δίνοντας τη δική μου μάχη, και το 2019, μετά από πρόταση της φόβης της γεννηματά της αείμνησης, ξανακατέβηκα. Κέρδισα και το 19 και το 23. Δεν έχω χάσει εκλογική αναμέτρηση και γι' αυτό είμαι ευγνώμων και στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, αλλά ευγνώμων και στους πολίτες της χώρας για την εμπιστοσύνη με την οποία με έχουν περιβάλει μέχρι τώρα. Λοιπόν, άρα δεν είναι θέμα προσωπικής προοπτικής. Θα εξακολουθήσω να δίνω τη μάχη για αυτά που υπερασπίστηκα προηγουμένως. Δηλαδή την ανάγκη μιας ανασύνθεσης όλου του προοδευτικού χώρου που θα αποτελέσει μια αξιόπιστη εναλλακτική προοδευτική λύση. Εάν με ρωτάτε για επαφές με πρόσωπα κλπ, σας λέω δεν υπάρχει καμιά επαφή ούτε επικοινωνία με κόμματα, πρόσωπα κ.ο.κ.
20: Θέλω να σας ρωτήσω και το εξής. Θυμούμε, κύριε Καστανίδη, ότι κατά διάρκεια της θητείας σας ως Υπουργός Δικαιοσύνης είστε ο υπουργός που υπέγραψε την παράσταση της χώρας μας, διε εκπροσώπου της, αν δεν κάνω λάθος, του κυρίου Περάκη, στο Διεθνές Δικαστήριο ως παρατηρητές στη διένεξη Ιταλίας-Γερμανίας για τις περίφημες γερμανικές επανορθώσεις.
21: Σωστά το θυμάστε, απλώς δεν το ξέρει πολύς κόσμος.
20: Μάλιστα. Μισό λεπτό. Άρα έχετε πλήρη επίγνωση του πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη. Και επειδή αυτές τις μέρες το ξέρετε καλύτερα από εμένα, το τελευταίο αποκούμπι του ελληνικού λαού, η δικαστική εξουσία, έχει μία φέρουσα αντίληψη εντελώς αρνητική. Το ερώτημα εδώ και έρχεται από συμπατριώτες σας από τη Θεσσαλονίκη είναι: κύριε Καστανίδη, θα μπορούσατε να συμμετέχετε σε ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο θα συμφωνούσε, προσέξτε, να διωχθούν στελέχη της παρούσης κυβέρνησης ακόμη και για κακούργημα όσον αφορά έγκλημα τεμπών, σκάνδαλο ΠΚΠ, υποκλοπές, διότι υπάρχει, λέει, περίπτωση λεγόμενες, όπως λέτε εσείς, προοδευτικές δυνάμεις να ξαναφτιάξουν κράτος δικαίου αν δεν οδηγηθούν υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη?
21: Λοιπόν, έχει δύο σκέλη το ερώτημα, θέλω να απαντήσω και στα δύο. Εάν δείτε δημοσκοπικές έρευνες πριν από 15-20 χρόνια, η εκτίμηση του κόσμου στη δικαιοσύνη και στους λειτουργούς της ήταν πολύ υψηλή, πράγμα που υποδήλωνε αυτή η εμπιστοσύνη ότι η δικαιοσύνη κατά βάση, όχι πάντα, επιτελούσε το καθήκον της. Τώρα υπάρχει μια δραματική πτώση αυτής της εμπιστοσύνης, τα τάρταρα είναι, που σημαίνει όχι αδίκως ότι οι δικαστικοί λειτουργοί πρέπει να προσέξουν και πρέπει να γίνουν μεγάλες τομές στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Δεν θα μπω στο ποιες τομές, είμαι έτοιμος να πω, αλλά δεν θα μπω αυτή την ώρα. Άρα για να ξαναλειτουργήσει ως εγγυητής των δικαιωμάτων του πολίτη η δικαιοσύνη, ως καταφύγιο, για να λειτουργήσει ως εγγυητής της νομιμότητας και της συνταγματικής τάξης, θα πρέπει να υπάρξουν σοβαρότατες μεταβολές. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ανήκω σε αυτούς που δεν βιάζεται να καταδικάσει κανέναν, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να αναζητηθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Απαντώ λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν να διαφεύγει του ελέγχου της νομιμότητας, όπως δεν διαφεύγουν άλλοι Έλληνες πολίτες, να διαφεύγει πολιτικό προσωπικό που ερευνάται ή ενδεχομένως έχει παραβεί τον όρκο του. Άρα ανήκω σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι πρέπει να αναζητηθούν και πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Και εφόσον αποδειχθούν βεβαίως από τη διάκοδο, από την διαδικασία την προβλεπόμενη ή όποια θα είναι στο μέλλον.
20: Δεν είναι γιατί το λέω εγώ ή εσείς ή γιατί έχω αυτή την αίσθηση. Θέλω επίσης να κλείσετε αυτό το κεφάλαιο, δεν σας αφορά, αλλά βλέπω ως πολιτικό ότι σας ζητά να απαντήσετε. Πείτε μας, λέει, κύριε Καστανίδη, ωραία, η χώρα χρεοκόπησε, για να μην κρυβόμαστε, λέει. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς γίνεται δύο κόμματα, το κυβερνών και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, να χρωστάνε, οι τράπεζες να συνεχίζουν να τα δανείζουν και εμάς ο απλούς πολίτες να μαζεύει η αστυνομία για 2 χιλιάρικα.
21: Η απάντηση είναι ότι είναι εύλογο το ερώτημα και εύλογο το παράπονο.
20: Και επίσης λέει κάποιος, τελικά κύριε Καστανίδη, σε αυτή τη χώρα δεν φταίει κανείς άλλος παρά μόνο εμείς οι πολίτες χρεοκοπήσαμε τη χώρα?
21: Εγώ είπα κάτι τέτοιο? Από πού προκύπτει αυτό το ερώτημα?
20: Θα σας πω. Το λέει με την έννοια ότι η Νέα Δημοκρατία λέει για τη χρεοκοπία φταίει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λέει η Νέα Δημοκρατία. Ο καθένας εμφανίζει εκθέσεις, παραπέμπει κτλ. Τελικά δεν φταίει κανείς.
21: Εδώ δεν είναι. Κοιτάξτε, θα μπορούσα να δώσω σειρά στοιχείων για το πώς εξελίχθηκε το χρέος και το έλλειμμα. Διαχρονικά μάλιστα. Επέλεξα να μην το κάνω. Για να μην πει ακριβώς κάποιος πολίτης που μας παρακολουθεί, ωραία, αυτή είναι η άποψη Καστανίδη. Γι' αυτό ακριβώς και παρέπεμψα σε τρίτους, οι οποίοι συνετάξαν έκθεση, συνέταξαν έκθεση τον Μάρτιο του 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που λέει ακριβώς τι έχει συμβεί. Λοιπόν, επειδή επικαλέστηκα προηγουμένως για να καταλάβουν οι ακροατές και οι ακροάτρες που μας παρακολουθούν, επικαλέστηκα τον μεγάλο Βερτιλή. Όταν το 1893 χρεοκόπησε η χώρα στα χέρια του Χαριλάου Τρικούπη, σύμπας ο πολιτικός κόσμος της άλλης πλευράς στην Ελλάδα, διεθνώς μηχανισμοί, ο τύπος χρέωναν την χρεοκοπία στον Τρικούπη, ο οποίος είπε το περίφημο «δυστυχώς επτοχεύσαμε», μετά από λίγο πέθανε, πρέπει να σας πω. Εκτός από έναν άνθρωπο. Ήταν ο επικεφαλής του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου στην Αθήνα, ο Εδουάρδος Λο, μάλιστα το όνομά του το φέρει και δρόμος στην κεντρική Αθήνα.
20: Σωστά.
21: Ο Εδουάρδος Λο λοιπόν συνέταξε μία έκθεση τότε, ως επικεφαλής του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου, και κατονομάζει στην έκθεση κατά το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2014 ως απόλυτο υπεύθυνο της χρεοκοπίας της χώρας των δαπανών και ιδιαίτερα των στρατιωτικών δαπανών που έκανε ο δεξιός τότε εκείνης της εποχής Δηλιγιάννης. Η έκθεση αυτή απεστάλλει στο Foreign Office και συζητήθηκε μάλιστα και στη Βουλή των Κοινοτήτων. Η επιστολή αυτή έμεινε άγνωστη μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70. Τότε την παρέλαβε ο Δερτιλής και την έφερε και την κατέθεσε στη βιβλιοθήκη της Εθνικής Τραπέζης, όπως επίσης και στη βιβλιοθήκη του Εθνικού Καποδιστριακού Ιδρύματος. Παρέμεινε στα συρτάρια χωρίς να αναδεικνύεται, γιατί ακριβώς η ανάδειξη της αλήθειας μπορεί να κάνει πλουσιότερους ιστορικά τους Έλληνες και να ξέρουν πού πατάνε μελλοντικά για να πάνε σε ένα καλύτερο μέλλον.
20: Και απαντήστε και σε ένα φίλο που ακούει από την Αγγλία, ο Χρήστος, από την Αγγλία λέει, του Σερ Κέιρ Στάρμερ. Μόλις άνοιξα, λέει, την τοποθέτηση και θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Καστανίδη, δεδομένης μακράς θεσμικής και κοινοβουλευτικής σας εμπειρίας, εγώ, λέει, μπορεί να διαφωνώ μαζί σας, αλλά δεν έχω να σας προσάψω για τον τρόπο που κινηθήκατε έντιμα στο δημόσιο λόγο. Πολιτικά διαφωνώ. Θα είχε όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μας εξηγήσετε αν κατά την άποψή σας το ελληνικό σύνταγμα προβλέπει επαρκείς θεσμικές εγγυήσεις και εξουσίες για τη διασφάλιση της ορθής και ανεξάρτητης λειτουργίας της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, που οι πολίτες βλέπουν δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά τον πολιτικό κόσμο και τους ίδιους.
21: Το Σύνταγμα έχει κάνει προβλέψεις διαχρονικά ίδιες για την ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών έναντι της εκτελεστικής ή της νομοθετικής εξουσίας, ώστε σύμφωνα με τον όρκο τους να παράγουν το δικαιοδοτικό έργο που πρέπει. Στην πορεία του χρόνου, αυτές είναι μάλιστα διατυπώσεις που ξεκινούν από τα πρώτα ελληνικά συντάγματα, από την Τριζίνα και ύστερα, και φτάνουν μέχρι και το Σύνταγμα του 1974-75. Στη διάρκεια της τελευταίας πολιτικής περίοδου, ας το πούμε έτσι, στη διάρκεια της μεταπολίτευσης και ιδιαίτερα της τελευταίας περίοδου, των τελευταίων χρόνων, παρατηρήθηκαν σοβαρά προβλήματα και στην σχέση δικαστικής εξουσίας και εκτελεστικής εξουσίας και ένας έλεγχος πάνω στους δικαστικούς λειτουργούς και πολλές φορές ενέργειες δικαστικών λειτουργών που υποδήλωναν απώλεια της ανεξαρτησίας τους. Είναι λοιπόν προφανές εν όψη αυτού ότι το Σύνταγμα θα πρέπει να αλλάξει και να προβλεφθούν πρόσθετες ρήτρες και εγγυήσεις που θα επιτρέπουν τους δικαστικούς λειτουργούς να είναι τερτσέτιδες και όχι άλλοι σύγχρονοι, ή να μην πω τα ονόματά τους. Λοιπόν, οι τροποποιήσεις του συντάγματος, η αναθεώρηση του συντάγματος λοιπόν είναι αναγκαία και για την λειτουργία της δικαιοσύνης. Ένα δε θέμα πολύ σπουδαίο είναι το πώς επιλέγονται οι κορυφές, η ηγεσία της δικαιοσύνης, ώστε να μην υπάρχει εξάρτηση από την εκτελεστική εξουσία.
20: Μάλιστα. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Έχω ένα δικό μου καταληκτικό ερώτημα. Ωστόσο, η Πινελόπη λέει, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Καστανίδη, επειδή είμαι εργαζόμενη και το θέμα αφορά χιλιάδες εργαζόμενους, ποια είναι καθαρά η άποψή σας για τη νέα διοίκηση της ΓΕΣΕ που είναι συνεργασία ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ και μάλιστα από την πλευρά της ΠΑΣΚΕ και εκείνο το κομμάτι που έλεγε ότι διαφωνεί με την ηγεσία της ΠΑΣΚΕ, δηλαδή του Προέδρου του κόμματος, τελικά συνένεσε. Ποια είναι πραγματικά η άποψή σας?
21: Θα απαντήσω εμέσως. Καλέστε τον κύριο Ανδρουλάκη να σας απαντήσει.
20: Μάλιστα. Κύριε Καστανίδη, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω και θα τα ξαναπούμε, να σας ρωτήσω το εξής. Στη μεγάλη εικόνα ζούμε πολύ ταραγμένους καιρούς. Πολλοί λένε ότι έχουμε ανατοποθετήσεις σε αυτό που λέγεται οικονομική ολιγαρχία σε παγκόσμια κλιμάκα, ακόμη και με τη χρήση της τεχνολογίας αιχμής. Όλα αυτά σε μια Ευρώπη που όχι απλά είναι λαχανιασμένη, δεν ξέρει τι της γίνεται, και σε μια χώρα καθημαγμένη 15 χρόνια, όταν χρεοκόπησε, η οποία σήμερα, παρακαλώ πολύ, έχει και υπαρξιακά ζητήματα δημογραφικά, να μην το ξεχνάμε, και εθνικά. Σε αυτή τη χώρα υπάρχει απάντηση.
21: Προηγουμένως κάναμε μια ολόκληρη συζήτηση ότι θα πρέπει να υπάρξουν ξανά κοινωνιολογικές και οικονομικές αναλύσεις που να μας οδηγήσουν σε ορισμένα συμπεράσματα, ώστε οι πολιτικές που εξαγγέλλονται να γίνουν αποτελεσματικές και χρήσιμες. Η λύση θα υπάρχει εάν πρώτα απ' όλα έχεις ένα διαφορετικό ενωμένο προοδευτικό σχήμα, το οποίο μπορεί να διεκδικήσει άλλη πολιτική και μια διαφορετική έφοδο προς ένα καλύτερο μέλλον. Από εκεί και ύστερα θα πρέπει να μάθουμε, υπάρχει κάτι το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ανεξαρτήτως των διαφορών μας, θα πρέπει να μάθουμε σε ορισμένα στοιχειώδη θέματα να σχεδιάζουμε εθνικά. Θα δώσω ένα παράδειγμα, αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι μια από τις μεγαλύτερες αιτίες προβλημάτων που έχει αντιμετωπίσει διαχρονικά η χώρα είναι αυτό που λέμε ο εσωτερικός διχασμός. Η αδυναμία συνεννόησης, ακόμη και όταν πρέπει να συμφωνήσουμε για μερικά χρειώδη θέματα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Όταν οι Φιλανδοί αποφάσισαν ριζικές αλλαγές, μιλάω τώρα για πριν μερικά χρόνια, έτσι, αποφάσισαν ριζικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό του σύστημα, αφού ανακοίνωσαν ποιο είναι το σχέδιό τους, το έθεσαν επί 4-5 χρόνια σε διαβούλευση με την κοινωνία και με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, ώστε να δούνε από την ανατροφοδότηση που θα έχουν από τις σκέψεις και τις παρατηρήσεις τι είναι κοινής αποδοχής για να προχωρήσουν σε αυτό. Λοιπόν, άρα θα χρειαστούν άνθρωποι, και δεν αναφέρομαι μόνο σε μια πολιτική πλευρά, που να αισθάνονται ότι πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον της χώρας και το δημόσιο συμφέρον, και που θα πούνε κάτι που δεν έγινε στη διάρκεια της μεγάλης δημοσιονομικής κρίσης, σε αντίθεση με το παράδειγμα των Πορτογάλων που συνεννοήθηκαν από τους δεξιούς μέχρι τους κομμουνιστές και φυσικά τους σοσιαλιστές, να συνεννοούμαστε για ορισμένα, επαναλαμβάνω, αναγκαία θέματα και να παίρνουμε παράδειγμα από ορισμένα πολιτικά πρόσωπα που έλαμψαν στον τόπο. Δηλαδή, αν σας δώσω ένα παράδειγμα, όταν ο Κωστής Στεφανόπουλος ανέλαβε το νεοειδρυθέν Υπουργείο Προεδρίας, αν ρωτήσετε την ιεραρχία του Υπουργείου Προεδρίας, θα σας πούνε ότι όταν έκανε την επιλογή για τη στελέχωσή του, δεν χρησιμοποίησε κανένα κομματικό κριτήριο. Πήρε τους καλύτερους.
20: Κλείνοντας, θα ακούσετε και ένα συμπατριώτη σας από τη Βόρεια Ελλάδα, το Δημήτρη από τη Φλόρινα. Λέει: καλημέρα, κύριε Καστανίδη. Νομίζω ότι έχετε μια έντιμη πορεία, αλλά πρέπει να το αντιληφθείτε, αν δεν το ξέρετε, ότι το πρόβλημα για μας πολίτες, το βασικότερο όλων, είναι ότι κανένα από τα κόμματα, ιδίως τα δύο μεγάλα, κι ας λέτε εσείς, που χρεοκόπησαν τη χώρα ή στα χέρια τους έσκασε η χρεοκοπία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε άλλος, δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά με το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Όλα τα κόμματα βάδιζαν με καταναλωτικού τύπου μοντέλα και όχι με παραγωγική βάση ελληνική. Όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται για χρεοκοπία είναι απόρρια αυτής της βασικής στρατηγικής πολιτικής επιλογής καταναλωτικού τύπου μοντέλο και όχι παραγωγική βάση.
21: Λοιπόν, ο φίλος από τη Φλόρινα που ρωτάει, που θέτει αυτό το θέμα, πρέπει να του πω ότι θέτει ένα μείζονο σημασίας θέμα. Όχι, δεν είναι η χρεοκοπία της χώρας μόνο το καταναλωτικό πρότυπο, είναι και πολλές άρες παράμετροι, αλλά το γεγονός ότι πρέπει να ασχοληθούμε με την παραγωγική βάση της χώρας και να επιλέξουμε ένα μοντέλο το οποίο να αποδίδει πλούτο που μοιράζεται τελικά δίκαια, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να δώσω ένα παράδειγμα, γιατί θέλω τα παραδείγματα να στηρίζουν μια γενική θεωρητική διατύπωση. Και αυτό περιλαμβάνει και την απάντηση, το παράδειγμα που θα δώσω, και για το δημογραφικό. Λοιπόν, ας σκεφτούμε λίγο. Στο τρίγωνο του Εύρου, για να πάρω μια περιοχή ιδιαίτερης σημασίας εθνικής, στο τρίγωνο του Εύρου επάνω ψηλά, τα τελευταία χρόνια, όπως και σε άλλες περιοχές, αλλά είναι μεγάλης εθνικής σημασίας η περιοχή που λέω, έχει πολύ περισσότερους θανάτους σε σχέση με τις ελάχιστες γεννήσεις. Και υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το έθνος να ανθεί εκεί. Οι πολίτες να βρίσκονται εκεί και να ευημερούν. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, για να το δούμε σε σχέση με το παραγωγικό μοντέλο. Η Ελλάδα έχει σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά Ινστιτούτα το καλύτερο μικροκλίμα για τον σπόρο, για την καλλιέργεια σπόρου. Κάθε είδου σπόρου. Πρέπει να σας πω ότι κατέτος δαπανούμε τεράστια ποσά για την παραγωγή του σπόρου ενώ έχουμε το καλύτερο μικροκλίμα. Γιατί δεν παίρνουμε με μια απόφαση. Εγώ θα σας έλεγα όλοι μαζί. Γιατί πρέπει η Ελλάδα να ανασένει στις ακρόριές της. Γιατί δεν παίρνουμε την απόφαση ότι οι χέρσες εκτάσεις δίνονται σε ομάδες παραγωγών νέων καλλιεργητών οι οποίοι χρηματοδοτούνται από το κράτος, υπάρχουν προγράμματα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σύγχρονα μέσα καλλιέργειας για να καλλιεργήσουν εκεί σπόρο τον οποίο όχι μόνο θα τον έχουμε για να αντικαταστήσουμε τις εισαγωγές αλλά και για να τον εξάγουμε. Είναι ένα μόνο μικρό παράδειγμα τι σημαίνει να κάνει σχεδίαση ενός διαφορετικού παραγωγικού μοντέλου και να συμφωνήσω, κλείνοντας, με αυτό που έθεσε ως θέμα ο φίλος από τη Φλόρινα.
20: Ναι, αλλά κύριε Καστανίδη, τώρα με συγχωρείτε, θα σας το πω, εσείς καλά το σκέφτεστε, αλλά η χώρα έχει κάνει επιλογή και μάλιστα με τις ψήφους πέραν του ενός κόμματος, ατέλειωτα πάρκα ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών σε έφορες γης που θα μπορούσαν δημόσια κιόλας να είναι αυτό που περιγράφεται. Με συγχωρείτε, και αυτά είναι και εισαγόμενα, καν δεν τα φτιάχνουμε εμείς. Καταλαβαίνετε εδώ.
21: Ωραία, λοιπόν. Στο θέμα της ενέργειας πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια επιλογή με δύο όψεις. Η μία όψη είναι ότι πρέπει να πας σε αυτό που αποκαλείται και είναι μια εξαιρετικά καινοτόμος σύλληψη, οι λεγόμενες ενεργειακές κοινότητες που συμμετέχουν πολίτες και δήμοι της περιοχής.
20: Και πληρώνουν το ρεύμα στο τέλος. Ενώ δίνουν ρεύμα, πληρώνουν το ρεύμα.
21: Ακριβώς.
20: Άργος, οριστικό.
21: Το οποίο θα μπορούσε να είναι μια επαναστατική κυριολεκτικά διαδικασία για το πώς αξιοποιούνται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικά να υπάρχει σχεδιασμός χωροταξικός. Βεβαίως και δεν πρέπει μια χώρα που στο παρελθόν μπορούσε από τον αγροτικό της τομέα να συντηρεί τον πληθυσμό της και τώρα κάνει εισαγωγές διαφόρων προϊόντων, βεβαίως δεν πρέπει να στερείται των πρόσφορων εδαφών της για ένα διαφορετικό αγροτικό μοντέλο.
20: Μάλιστα. Να καταλάβω, κύριε Καστανίδη, πάντως ότι με κάθε τρόπο θα είστε στις επάλξεις. Δεν θα είστε σπίτι σας.
21: Θα κάνω ό,τι μπορώ.
20: Καλημέρα, κύριε Καστανίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Χάρη Καστανίδη. Πάμε σε διάλειμμα.
1: 984. Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
19: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
22: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
23: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
22: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
23: Φυσικά, BioClima.
24: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
25: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει

0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης, πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
3: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
4: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
3: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για takeaway.
4: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
3: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό, αλλιώς.
5: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
6: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
5: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
7: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
8: Ήρθες!
9: Όχι, σε λίγο θα έρθω.
8: Άσε τις εξυπνάδες και άνοιξε τη σακούλα. Τι είναι αυτά?
9: Κατεψυγμένο ψαράκι.
8: Είδα σούχανα και μαρτυρώ η Αγία. Ψαρί είναι αυτό ή πατσαβούρα? Είπα σου πως θέλω κόκαλης.
9: Μα καλό φαίνεται.
8: Που να σε κάνουνε ψαρό σου παϊζούλου. Πάρτο να τους το πας πίσω και να ξανίζεις να γράφει κόκαλης.
10: Κόκαλης. Κατεψυγμένα αλλιεύματα μοναδικής θρεπτικής αξίας και γεύσης. Κόκαλης. Βάλτε στο τραπέζι σας ό,τι καλύτερο βγάζει η θάλασσα.
8: Κόκαλης. Γιατί ποιότητα έχει όνομα. Οι τάπαδες κοκάλωσες.
11: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ο φίλος ο Νικόλας, έχω κάποια υπόλοιπα όσο μιλούσε ο κύριος Καστανής. Καλημέρα, λέει. Μην το κουράζετε. Πασόκ ίσον καταλαβαίνω να κάνει κανείς ένα δώρο στον εαυτό του, αλλά όχι και 500 εκατομμύρια. Νίκο, φαντάζομαι ότι υπονοείς αυτό που φέρεται να είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου για έναν διοικητή τραπέζης επί των ημερών του. Όμως η είδηση, θέλω να το πω δημοσιογραφικά, προέκυψε από διαρροή. Ουχή από τέτοια αυτούσια δήλωση. Άρα, αν υπόθηκε έτσι κατά τέτοιο τρόπο, είναι άγνωστο. Πέρασε όμως την ιστορία αναμφίβολα. Άλλος φίλος ο Βαγγέλης από τα Χανιά λέει: ήθελε να μας πει ο κύριος Καστανίδης ότι μέχρι το 4 η οικονομία της χώρας ήταν ισχυρή. Μήπως όλες οι αποτυχημένες οικονομικές πολιτικές από τη μεταπολίτευση και μετά είχαν ως σκοπό την οικονομική εξαθλίωση της χώρας μέσω της καταστροφής της κάθε παραγωγικής δυνατότητας? Έτσι όπως τα λέει, είναι όλοι καθαροί και για την ικτρή οικονομική κατάσταση της χώρας ευθύνεται μόνο η πενταετία 2004-2009. Ο Λευτέρης μου λέει: μήπως ο κύριος Καστανίδης να πάει σπίτι του σιγά σιγά, άργησε κιόλας, φτάνει, κουραστήκαμε με όλους πολιτικούς. Να σου πω πάντως, Λευτέρη μου, ότι παρθενογένεση μην ψάχνεις πουθενά, μα πουθενά, εκτός αν είναι παρθενογραφή, ειδικά στην πολιτική. Η Πινελόπη λέει: δεν πήραμε επαρκώς απαντήσεις για το τι παίχτηκε στη ΓΕΣΕΕ. Ο Στέλιος λέει: με τις πολυεθνικές εταιρείες που μονοπολούν τους σπόρους, άντε να δούμε πώς θα γίνει αυτό σε μια χώρα υποκατοχή να βγάλει δικούς της σπόρους. Καλημέρα, λέει ο Γιάννης από τη Ρόδο. Ο Δημήτρης λέει: ο λόγος που ανέφερα το παράδειγμα με την παραγωγική βάση στο Καστανίδη είναι γιατί το ζήτημα αυτό έχει πολλές προεκτάσεις και κυρίως όχι μόνο οικονομικές. Την ώρα που γελάμε με τους Τούρκους για το διπηρετικό πύραυλο των 6.000 χιλιόμετρων εμβέλεια που ακόμη δεν υπάρχει και εμείς αγοράζουμε πανάκριβες μπελαρά και F-35, νομίζω έχουμε χάσει την ουσία μέσα σε όλο αυτό το πανηγύρι. Αυτοί λοιπόν που απέναντι τους κοροϊδεύουμε κατασκευάζουν τα δικά τους προϊόντα από τεχνολογία μέχρι αμυντική βιομηχανία, μέχρι όπου έχουν στοχεύσει. Εύχομαι να μην έρθει η στιγμή που σε 15-20 χρόνια από τώρα να γίνει το μπαν που λένε οι αναλυτές σήμερα και να βρεθούμε μπροστά σε διάγγελμα τότε πρωθυπουργού να μας λέει ότι η χώρα δεν έχει πλέον άλλες δυνάμεις και αποθέματα να αντισταθεί στην τουρκική πολεμική μηχανή. Γιατί σε τέτοιες στιγμές ξέρετε ποιος αποφασίζει, αυτός που σου πουλάει όπλα, σίγουρα όχι εμείς. Ο Χάρης λέει: ποιος θα δώσει γη για πρωτοπόρες καλλιέργειες όταν τα εδάφη που έχουν πάρει από τους αγρότες για το λιγνίτι που λέγαμε προχθές τα βάλαν στο υπερταμείο για να μην επιστραφούν ποτέ πίσω όπως ήταν η αρχική συμφωνία. Ο Αλέξανδρος λέει: αχ βρε κουτά, η Χούντα φταίει για πτώχευση. Ενώ η Χούντα έκανε θαύματα, Αλέξανδρε, οικονομικά δεν μας χρέωσε καθόλου. Τίποτα. Ούτε ήρθαν εδώ μπιρ παρά οι πολυεθνικές και κάναν πάρτι. Έτσι είναι.

το επίσημο δικαίωμα να προτείνουν υποψήφιους για άσυλο, προστατεύοντας συνδικαλιστές που καταδιώκονται παγκοσμίως. Πρόκειται αναμφίβολα για μια σπουδαία και αναγκαία πράξη. Η προστασία όσων αγωνίζονται για τα εργατικά δικαιώματα είναι κατάκτηση για κάθε δημοκρατική κοινωνία. Ωστόσο, αυτή η κίνηση φέρνει αναπόφευκτα στην επιφάνεια την ανάγκη για μια αλληλεγγύη που δεν μπορεί να λειτουργεί αλλά καρτ. Το ερώτημα που τίθεται είναι σκληρό. Θέλουμε μια κοινωνία που προστατεύει τα δικαιώματα όλων ή μόνο εκείνων που εξυπηρετούν το τρέχον αφήγημα? Εύλογη απορία σου, Ελισάβετ. Ναι, Νίκο, αυτό αφορούσε το πρώτο σκάνδαλο την περίοδο του Πασόκ του Ανδρέα με τη ΔΕΗ, αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι από πουθενά διακριβωμένη ως δήλωση. Μέσα από διαρροή προέκυψε αυτή η ατάκα. Είπαμε να κάνουμε και ένα δωράκι στον εαυτό μας, όχι 500 εκατομμύρια. Άρα σε αυτό βάλε ό,τι νομίζεις. Πέρασε όμως ιστορικά αναμφίβολα. Καλημέρα στον Κωστή. Λέει, θέλω να σας πω το εξής. Παλιά ο πατέρας σου έσπρωχνε 30.000 ευρώ σε μετρητά πάνω στο τραπέζι κουζίνας για να πάρεις ένα νέο διαμέρισμα, έχοντας μαζέψει τους κόπους χρόνου. Χαρτονομίσματα των 50, σου τα έδινε, τα έπαιρνες, μια φυσιολογική διαδικασία. Γενιές το έχουν κάνει έτσι. Από τις 10 Ιουλίου του 27, αυτή η κίνηση θα είναι παράνομη μόλις τα χρήματα πάνε σε διαμέρισμα. Δεν είναι λάθος, λέει, αλλά έτσι αποφάσισε η Κομισιόν, ότι δεν μπορεί να γίνεται έτσι πια. Δέστε, λέει, τους τελευταίους 18 μήνες 4 κανονισμούς που αν τους ενώσεις βγάζεις ένα μοτίβο. Ο κανονισμός 1624 που λέει άνω των ορίων μετρητών 10.000 ευρώ απαγορεύεται. Από 3.000 ευρώ υποχρεωτική ταυτοποίηση στον έμπορο. Πρόστιμο 40% του ποσού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης έκανε το Going Dark τον Ιούλιο του 25. Και το καλοκαίρι του 26 έρχεται νομοθεσία που υποχρεώνει παρόχους VPN να αποθηκεύουν τα δεδομένα μας. Άνοιξη του 26, μας είπαν ότι ο έλεγχος συνομιλιών μαλακώνει επίσημα. Μόλις φτιάξαν όμως την πλατφόρμα, μας είπαν ότι εθελοντικά πια θα δίνονται στοιχεία. Αφήστε το άλλο, λέει, με την ταυτοποίηση ονοματεπώνυμου και επαλήθευση ηλικίας, γιατί στην ουσία θα βλέπουμε ποιος σχολιάζει τι, ποιος διαβάζει τι, ποιος βλέπει τι. Όλα σιγά σιγά ταυτοτικά δεσμεύονται. Ο Γιώργος μου λέει, η μεταπολιτευτική δημοκρατία στην πατρίδα μας στηρίχτηκε σε μια διπλή υπόσχεση υποχρέωση, αφενός την κοινωνική συμμετοχή στη διαμόρφωση πορείας χώρας με τη γνώμη όλων ή έστω της μεγάλης πλειοψηφίας, με διάφορους τρόπους να μετράει, αφετέρου για ένα βιωτικό επίπεδο που να επιτρέπει μια αξιοπρεπή διαβίωση. Καμία από τις δύο υποσχέσεις δεν ισχύει σήμερα. Βρισκόμενοι μπροστά σε νέες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, στην ευρύτερη περιοχή βλέπουμε τι γίνεται, οφείλουμε να απαντήσουμε σύγχρονες προκλήσεις με υπεράσπιση της ίδιας δημοκρατίας όπως την καταλαβαίνουμε εμείς οι πολλοί πολίτες και με την υιοθέτηση ενός άλλου εναλλακτικού παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα. Αυτό ακούω, λέει, και από πάρα πολλούς ακροατές. Ο Λευτέρης λέει, καλημέρα, είμαι ερευνητής στο Delft. Πάνω στα πολύ ενδιαφέροντα που ακούστηκαν από τον κύριο Λύκο προχθές, θέλω να προσθέσω κάτι το οποίο ακόμη δεν βλέπουμε στην Ελλάδα, αλλά το βλέπουμε πολύ στη Βόρεια Ευρώπη και ίσως έρθει και σε εμάς άμα οι ΑΠΕ αυξηθούν στο ενεργειακό μείγμα. Η αγορά ενέργειας στην Ευρώπη λειτουργεί με οριακή τιμολόγηση και αξιοκρατική σειρά. Όσο το LNG υπάρχει στο μείγμα, οι μηδενικού κόστους μονάδες από ΑΠΕ κοστολογούνται, όπως είπε ο κύριος Λύκος, στο κόστος του LNG. Αυτό συμβαίνει μόνο εάν στο τρέχον μείγμα υπάρχουν μη μηδενικού κόστους μονάδες ενέργειας, δηλαδή αν οι ΑΠΕ είναι ανίκανες να καλύψουν την ενέργεια από μόνοι τους. Τι γίνεται όμως αν η ισχύ στον ΑΠΕ αυξηθεί στη χώρα και μια μέρα φυσάει πολύ και χίλιο? Αυτό παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο στη Βόρεια Ευρώπη από Μάιο μήνα και μετά, που σε αυτές τις μέρες υπάρχει υπερπαραγωγή ενέργειας εξ ολοκλήρου από ΑΠΕ για κάποιες ώρες και πλέον κοστίζει στον πάροχο να είναι online αντί να βγάζει κέρδος. Την περσινή Πεντηκοστή στην Ολλανδία καταγράφηκε το αρνητικότερο ρεκόρ με περίπου μείον 20 ευρώ η μεγαβατόρα και για πολλές ώρες. Από όπου και αν το πιάσεις, το χρηματιστήριο ενέργειας, ενώ ξεκίνησε κατ' επίφαση για το καλό, πρόταξε ζούμις όσο μπορούσε με χαμηλά επίπεδα.

0: ΕΔΑΠΕ και μετά έφερε σε αδιέξοδο τους παρόχους, οι οποίοι πλέον παρακαλά να μην έχει πολύ καλό καιρό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το παρόν σύστημα αγοράς κανιβαλίζεται και θέλει αλλαγή. Να και ο κύριος Νίκος μου, η Ελλάδα δεν έχει πολιτικές, λέει. Οι αιώνια υποτελείς χώρες δεν έχουν πολιτικές. Ας μην τρελαινόμαστε με όλους αυτούς που τρώνε μια χαρά. Δεν μπορείς, λέει ο Αλέξανδρος, εκτός αν έχεις απίθμενο θράσος να τους πεις κλέφτες. Όλα τα άλλα συζητήστε τα, λέει, με τον αντιπρόεδρο. Άσε ξέρω. Ο Θήμιος λέει, μέχρι το 4 δεν ήταν καλύτερα με την οικονομία, ωστόσο το έτος 99 το μεροκάματο ήταν 50 κιλά ψωμί με λιγότερο ΕΠ και σήμερα είναι 12 κιλά με το ζόρι. Δεν είναι το ίδιο αυτά τα καρβέλια που πήγαν με υπερκέρδη. Ο Αλέξανδρος λέει, ο κύριος Καστανίδης μας έδειξε για άλλη μια φορά τη φύση των παλιών τωρινών πολιτικών, δεν ήρθε να μας πει κάτι καινούριο. Μάλωσε με τον πρόεδρο και έφυγε από το Πασόκ, δεν έδωσε καμιά απάντηση, πέταξε την μπάλα στην απέναντι πλευρά. Ο Χρήστος λέει, κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Καστανίδης έχει κάνει δουλειά, αλλά παραμένει ένας πολιτικός παλιάς σκοπής και εμένα τουλάχιστον ως νεός, όχι πολύ πια, δεν με εκπροσωπεί. Αν και άνοιξα αργά να σας ακούσω, δεν ξέρω αν έδωσε πρακτικές λύσεις για τα προβλήματα, όχι θεωρίες. Πώς τα καταφέρνουν, λέει ο Βαγγέλης, μερικοί και εμένα μου λείπουν μονίμως 99 ευρώ να μαζέψω καστοστάρικο. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Κυριακή 17 Μαΐου, έρχονται τα Mid-Season Offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως την Κυριακή 17 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
6: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
2: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται, μηχανικέ μου, αύριο στείνω σκαλοσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
12: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
11: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
12: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
11: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
12: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
11: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
12: Και στο lithi.gr.
13: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
14: Λοιπόν, είμαστε τελευταία στροφή. Μου λέει η Δέσποινα, δεν είπες κουβέντα που όλοι κλαίνε για τη Ryanair που φεύγει? Ένας, λέει, στα ΜΜΕ δεν σκέφτεται να εξηγήσει ότι το πρώην κρατικό αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη πουλήθηκε στους Γερμανούς και κουμάντο κάνει Fraport με βάση τα κέρδη της και όχι με βάση το αν θα έχουν τουρίστες στα εστιατόρια στη Βόρεια Ελλάδα. Και αυτός είναι ακριβώς ο τρόπος που οι ιδιωτικοποίησεις κοστίζουν πάρα πολύ στο κράτος και σε όλους μας. Αυτή είναι η ελεύθερη αγορά που όλοι εκφιάζεται με τις υγείες μας. Λοιπόν, θέλω να κάνω και μία προβοκάτσια στον αγαπημένο κύριο Νίκο, που έχει καθιερώσει τον Ήπιαμε. Τον Ήπιαμε κύριε Νίκο, αλλά η φωτογραφία που έστειλες με το τηγάνι σου, που έχει τα αυγουλάκια μετρό 1, 2, 3, 4. Έχει 1, 2, 3, 4 φέτες ντομάτας και μισό κιλό, θα έλεγα, φέτα. Επειδή σου άνοιξε, λέει, η όρεξη στην εκπομπή, με συγχωρείς. Αυτό δεν δείχνει άνθρωπο να την έχει πει. Μια χαρά είσαι, προνομιούχος. Και την ντομάτα σου και τη φετούλα σου και τα αυγουλάκια σου. Πες μας πώς το κάνεις, και ενώ μας λες τον Ήπιαμε, έχεις τέτοιο πλούσιο τσιμπούσι η ώρα 12 παρά 20. Πες μας. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Καλημέρα, κύριε Νίκο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα 10 και κάτι. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που καταλάβαμε τις προηγούμενες μέρες ότι σας άρεσε πάρα πολύ, γιατί μας στέλνατε μηνύματα. Άλλοι ψάχνατε τον τίτλο, άλλοι σε ποιο δίσκο είναι, που το είχαν ακούσει κάποιοι άλλοι παλιότερα αλλά δεν το θυμόντουσαν. Και πάει λέγοντας. Έχω και μία. Το Χατζηγαδάκη, λέει, τον συγγραφέα εννοούσα, λέει ο Αλέξανδρος. Έχω και μία πρόκα, γιατί κάποιοι το πήραν της μετρητής. Είπα εγώ ότι αν είστε άνω των 60, αφήστε τα σάπια ότι θα πάτε στους Μετάλλικα αύριο. Διότι θα πιαστούν κόκαλα, αρθρώσεις και τα λοιπά. Όσοι είμαστε μια ηλικία δηλαδή, ξεχάστε τα νιάτα που ξέρατε, τη μαλούρα και τα λοιπά. Αλλά να σας πω τώρα του στραβού το δίκιο και με πει αν μπορείτε να πάτε. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και όλους.

σαν βέλος στο μικρό σου σώμα οι αποφάσεις συμβουλίων, εταιριών και κυβερνήσεων. Όλες οι υποσχέσεις των θεών άχυρες. Αναρωτιέσαι τι να πήγες στραβά και βρίσκεσαι στον εφέλωμα των ανύπαρκτων γεγονότων. Δεν υπάρχεις παρασημαντεμένος με κώδικες υποχρεώσεων, πηλυγμένος με αριθμούς δίχως αναγνωρί. Από τη μέρα της γέννησης μέχρι την ημερομηνία της λήξεως. Κύριε Λέισον, κανένας πια να ακούσει τις παρακλήσεις σου, παρά μονάχα παρουσιαστές να δοξολογούν τη χάρη σου. Χωρίς εσένα, απών. Είμαι ο πολίτης της σιωπής και εχμάλωτος του κόσμου των αγορών. Άγρυπνος παρατηρητής της ιστορίας των ξεχασμένων.

αρσιδιώτες σε κόσμους ονείρων. Πάμε και ερχόμαστε με μια επιμονή ακατανόητη, λες και θα καταλάβουμε όσο νομίζαμε αυτονόητα. Όλοι παθαίνουν το ίδιο.

0: όσο αποχωρούμε. Νέοι ταξιδιώτες μπαίνουν μέσα στην οδική της συμφωνίας του κόσμου. Άλλοι περιμένουν τη σειρά τους ανυπόμονοι, ενθουσιασμένοι με το νέο ενδεχόμενο. Κάποιοι δεν έρχονται ποτέ. Παραμένουν αδιάστατοι.
1: Δεν είναι τυχαίο.
2: Είναι ωραίο.
1: 984.

0: 1984.
1: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
2: Συμμόνωση. Άρε Ζήνωνα.
0: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
3: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
4: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
3: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
4: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
3: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810 542 333 και 241 628 και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892024021 και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
5: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
6: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 69 λεπτά. Τυρί Regatto Ιρλανδίας, Melkland, μόνο 8 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό. Ηλιέλαιο χρυσό 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μαλακτικό ρούχων Tesori Doriente, 38 πλήσεις, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
5: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karouzakis.gr.
7: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
8: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
9: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
8: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
8: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
9: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
8: Πολλά ή λίγα.
7: Δηλαδή.
8: Μπαξεβάνης.
9: Κάτι λίγα.
8: Μπαξεβάνης.
13: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο κριτικός.pavlasm.gr.
14: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαμποξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
15: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
16: Πέρτο.
15: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
16: Πέρτο.
15: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
16: Πέρτο.
15: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
16: Μην το φέρεις.
15: Γιατί?
16: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
17: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
20: Παρέμβαση του Μητροπολίτη Ρεθύμνου Προδρόμου για την οπλοκατοχή και οπλοφορία. Ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου Εκκλησίας της Κρήτης κατά της βίας. Αναμένεται να διαβαστεί το επόμενο διάστημα στις εκκλησίες της Κρήτης, όπως ο ίδιος γνωστοποιεί με δηλώσεις του. Πρότασή του στους αρχιερείς της Κρήτης με συνοδική εγκύκλιο να καλέσουν όλους τους αρμόδιους για να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ώστε να μην υπάρξουν άλλα τέτοια τραγικά περιστατικά. 56χρονος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης στο Ρέθυμνο, κοντά στη γέφυρα του Πετρέπη του βόρειου οδικού άξονα, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο σε σημείο με περιορισμένο φωτισμό. Με 585 γραμμάρια κάναβης συνελήφθησαν δύο άτομα Έλληνες στο Ηράκλειο, μία 38χρονη και ένας 49χρονος, σύμφωνο με την αστυνομία. Προειδοποίηση του παρατηρητηρίου Κοπέρνικους ότι το 2027 μπορεί να εξελιχθεί στην πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί. Προειδοποίηση του ειδικού λοιμοξιολόγου Νίκου Σίψα, ο οποίος τονίζει ότι δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή για τον χανταϊό και ότι ορισμένες επαγγελματικές ομάδες βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο έκθεσης. Συνέντευξη ποταμός του Χάρη Καστανίδη στο Ράδιο 984 και στο Γιώργο Σαχίνη για την παρέτηση του από το Πασόκ, τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη, με μία σειρά εχθρικών ενεργειών που κατά τον ίδιο έδειχναν την επιθυμία του Προέδρου να βρίσκεται εκτός κόμματος. Ναι της Μαρίας Καριστιανού στην πρόταση των μελών της Περιφερειακής Οργάνωσης Πολιτών Κρήτης να αναλάβει την ηγεσία του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών. Τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής κατά τα δύο χρόνια πρώτα της θητείας της, 2024 και 2025, παρουσιάζει απόψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Ο Γιώργος Μανουσάκης, μιλώντας στο Ράδιο 984 σήμερα, μίλησε και διευκρίνησε ποια είναι τα δεδομένα με την απόφαση του Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για τη μείωση του αριθμού. Μίλησε επίσης των αναισθησιολόγων και των ακτινολόγων, όπως επίσης και για την αναστολή κάποιων επεμβάσεων, επαναφέροντας τις δυσλειτουργίες λόγω της έλλειψης προσωπικού στα νοσοκομεία του Αγίου Νικολάου. Εθελοντική αιμοδοσία στους Αγίους από τον Παγκρίτιο Σύνδεσμο Εθελοντών Αιμοδοτών Αιματοκρίτης στην Κυριακή, στο αίθριο της Λότζια αύριο η εθελοντική αιμοδοσία 9.30 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
19: 9.84. Ο καιρός.
20: Σχεδόν αιθρίος καιρός, άνεμοι από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου.
19: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Οι προσφορές από τον κόσμο της ομορφιάς συνεχίζονται στα Hodo Center. Αγαπημένα μπραντς αρωμάτων σε προσφορά 35% για αγορές άνω των 80 ευρώ. Boss, Burberry, Carolina Herrera, Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier και Calvin Klein. Αυτή την εβδομάδα στα Hodo Center θα βρούμε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hodo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο brand Bioderm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Για τους λάτρες του brand MAC, στα Hodo Center θα βρείτε καταπληκτικές προσφορές έως 40% σε επιλεγμένα προϊόντα της μάρκας. Τα πολυκαταστήματα Hodo Center είναι το σημείο αναφοράς για τις καθημερινές μας αγοραστικές εξορμήσεις. Αρώματα, καλλιτικά, εσώρουχα, αξεσουάρ και είδη για το σπίτι είναι μόνο μερικά από αυτά που βρίσκουμε στα αγαπημένα μας πολυκαταστήματα. Η καθημερινότητά μας γίνεται πιο όμορφη στα Hodo Center. Αρώματα, καλλιτικά, περιποίηση, μακιγιάζ και στυλ. Όλα μας περιμένουν σε ένα πολυκατάστημα Hodo Center. Hodo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hodo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 12:30.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Κυριακή 17 Μαΐου, έρχονται τα Mid-Season Offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως την Κυριακή 17 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
3: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
4: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
7: Για πόρτες εσωτερικού χώρου, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6.49.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
12: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Προσωρινά κρατούμενοι ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 21χρονου νικητή στρατογέμιστου στην Αμουδάρα και η 56χρονη σύζυγός του μετά τις απολογίες τους. Τελευταίο αντίο χθες η κλιμωδίνη στο χώνο Μυλοποτάμου για τον 21χρονο, παρέμβαση του Μητροπολίτη Ρεθύμνου Προδρόμου για την όπλοκατοχή και όπλοχρησία. Ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου Εκκλησίας Κρήτης κατά της βίας αναμένεται να διαβαστεί το επόμενο διάστημα στις εκκλησίες της Κρήτης. 56χρονος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης στο Ρέθυμνο, κοντά στη γέφυρα του Πετρέπη του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο σε σημείο με περιορισμένο φωτισμό. Σχέδιο χειριζικές αλλαγές στην χρήση των ηλεκτρικών πατινιών παρουσίασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοΐδης, προαναγγέλλοντας μέτρα που περιλαμβάνουν την πλήρη απαγόρευση για ανήλικους και την καθιέρωση υποχρεωτικής ασφάλισης για τους ενήλικους χρήστες. Με 585 γραμμάρια κάναβης συνελήφθησαν δύο άτομα, Ελλήνες του Ηράκλειου, μία 38χρονη και ένας 49χρονος σύμφωνα με την αστυνομία. Εμπριστική επίθεση με γκαζάκια σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια τα ξημερώματα με υλικές ζημιές. Οι δράστες τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στην πίσω πλευρά του κτηρίου. Προειδοποίηση του παρατηρητηρίου Κοπέρνικου ότι το 2027 μπορεί να εξελιχθεί στην πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί. Τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής κατά τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας της 2024-2025 παρουσιάζει απόψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. 25 Μαΐου αναμένεται να γίνει η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για το Μαλεβίζι, τη Χερσόνησο και τα υπόλοιπα του Δήμου Ηρακλείου. Στο κούρεμα του έμφυε για 5,7 εκατομμύρια ευρώ σε 48.622 ιδιοκτήτες προχωράει η ΑΔΕ, ενσωματώνοντας απαλλαγές για ακίνητα που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.
0: 984. Ο καιρός.
1: Σχεδόν εθρίος ο καιρός, άνεμοι από νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. pavlasm.gr.
4: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
5: Macwell μακαρόνια.
4: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
6: Πόπο, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
8: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
9: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα μακράς διάρκειας Κρίνος, ελαφρύ, 1 λίτρο, μόνο 89 λεπτά.
10: Φέτα Pop Βαρελίσια Τρίπολη 300 γραμμάρια, μόνο 4,79 ευρώ. Μπαρμπαστάθια Αρακάς Λαδερός 1 κιλό, μόνο 3,45 ευρώ. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Skip Σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 46 ή 52 μεζούρες, μόνο 7,99 ευρώ.
11: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
12: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
13: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
14: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
13: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
14: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
13: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
14: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
12: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 1:30.
1: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Κυριακή 17 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως την Κυριακή 17 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό

0: Ελληνικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
2: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
1: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τεραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για takeaway.
2: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
1: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό, αλλιώς.
3: Η Καυκάς μεγαλώνει στην Κρήτη. Το δεύτερο κατάστημά μας στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, σε ένα χώρο 2.800 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε πάνω από 9.000 κωδικούς για άμεση παραλαβή και την εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών μας με λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Καυκάς. Με 6 καταστήματα σε όλη την Κρήτη, πιο κοντά σας από ποτέ. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω ότι λιγανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
11: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
12: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
3: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
2: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
4: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
5: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
6: Nescafé Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 69 λεπτά. Τυρί Ρεγκάτο Ιρλανδίας, Melkland, μόνο 8 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό. Ηλιέλαιο χρυσό 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μαλακτικό ρούχων Tesori Doriente, 38 πλήσεις, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
5: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
7: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
8: Σι.
9: Τι να είναι το CNC?
10: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
11: Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.kreta.gr. Ο Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.kreta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.kreta.gr. Παγκρίτιος Οδηγός Αγοράς. www.kreta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
12: Ο Γλάρος.
13: Το αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος.
14: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
13: Μουσική Τζεφ Βάγκερ. Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ με την Κατερίνα Διδασκάλου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
14: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
13: 8, 9 και 10 Μαΐου.
15: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2813-81097 και στο www.karuzakis.gr.
16: Από την οικονομία στην υγεία, από τον αθλητισμό στον πολιτισμό.
0: από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
16: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
17: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 21χρονου νικηστράτου γεμιστού στην Αμβάρα και η 56χρονη σύζυγός του μετά τις απολογίες τους που πραγματοποιήθηκαν υπό άκρα μυστικότητας στο αστυνομικό μεγάλο Ηρακλείου. Τελευταίο αντίο χθες και στον 21χρονο σε κλίμα Οδύνης στο χώνο Μελοποτάμου. Παρέμβαση του Μητροπολίτη Ρεθύμνου Προδρόμου για την οπλοκατοχή και οπλοφορία την ίδια ώρα. Ανακοινωθέν τη Ιερά Επαρχιακή Συνόδου Εκκλησίας της Κρήτης κατά της βίας αναμένεται να διαβαστεί το επόμενο διάστημα στις Εκκλησίες της Κρήτης, όπως ο ίδιος είπε με δηλώσεις του. Πρότασή του στους αρχιερείς της Κρήτης με συνοδική εγκύκλιο να καλέσουν όλους τους αρμοδίους για να λάβουν πρωτοβουλίες ώστε να μην υπάρξουν άλλα τέτοια τραγικά περιστατικά. Η λεβεντιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπεταναή. Πρέπει όλοι ως κοινωνία να σταθούμε απέναντι σε αυτό το τραγικό γεγονός, για να ξαναδούμε τα πράγματα και τις επιλογές της ζωής μας και να πούμε ένα όχι στην αυτοδικία, ένα όχι στην εκδίκηση, ένα όχι στη βία που δεν μπορεί ποτέ να είναι επιλογή, είπε μεταξύ άλλων ενδεικτικά. Άγνωστος πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα το καμπαναριό στο εξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Αγία Μαρίνα Χανίων, κοβώντας το σκηνή της καμπάνας. Θλίψη και αποτροπιασμό προκαλεί το περιστατικό. 56χρονος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης στο Ρέθυμνο, κοντά στη γέφυρα του Πετρέπη του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο σε σημείο με περιορισμένο φωτισμό. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ένας 23χρονος που αρχικά συνελήφθη, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα. Σχέδιο για ριζικές αλλαγές στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών παρουσίασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, προαναγγέλλοντας μέτρα που περιλαμβάνουν την πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους και την καθιέρωση υποχρεωτικής ασφάλισης για τους ενήλικους χρήστες. Υπογράμμισε ότι τα ηλεκτρικά πατίνια, αν και αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, έχουν δημιουργήσει σοβαρά ζήτηματα ασφαλείας στους δρόμους και στα πεζοδρόμια με αυξημένα περιστατικά ατυχημάτων και τραυματισμών. Το προτινόμενο πλαίσιο προβλέπει αρχικά ότι οι ανηλίκοι και δεν θα έχουν δικαίωμα χρήσης ηλεκτρικών πατινιών, ενώ για τους ενήλικες εισάγεται υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης ώστε να καλύπτονται ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους κατά την κυκλοφορία τους, όπως και στο εξωτερικό. Με 585 γραμμάρια κάναβη συνελήφθησαν δύο άτομα, Έλληνες στο Ηράκλειο, μία 38χρονη και ένα 49χρονο, σύμφωνα με την αστυνομία. Εμπριστική επίθεση με καζάκια σε παράρτημα του ΠΚΠ στην Ομόνια τα ξημερώματα με υλικές ζημιές, οι δράστες τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στην πίσω πλευρά του κτηρίου. Προειδοποίηση του παρατηρητηρίου Κοπέρνικους ότι το 2027 μπορεί να εξελιχθεί στην πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί. Το κλιματικό φαινόμενο El Niño, η εκδήλωση του οποίου θεωρείται πιθανή τους επόμενους μήνες, απειλεί να ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα στα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφηκαν ποτέ, δήλωσε η Σαμάθα Μπέρτζες, κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου. Προειδοποίηση του ειδικού λοιμοξιολόγου Νίκο Σίψα, ο οποίος τονίζει ότι δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή για τον χανταϊό και ότι ορισμένες επαγγελματικές ομάδες βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο έκθεσης. Όπως εξήγησε, ο ιός μεταδίδεται μέσω εισπνοής σκόνης που προέρχεται από περιτώματα ποντικιών, τα οποία έχουν μολύνει το έδαφος, μια διαδικασία που καθιστά τη μετάδοση πουλή και συχνά αθόρυβη. Έξαρση της έναρξη της συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας χθες. Σε 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Στους στόχους για συνταγματικές αλλαγές, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε τον τρόπο αλλαγής όσων ηγούνται των ανεξάρτητων αρχών, την προληπτική εξέταση των νομοσχεδίων σε σχέση με τη συμβατότητα, συνταγματικότητά τους και ως προς το ενωσιακό ψηφιακό δίκαιο. Τόνισε πως με τη συνταγματική αναθεώρηση πρέπει κάθε κρατική δαπάνη να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη, το κράτος να μην επιβάλλει αναδρομικά φόρους. Μίλησε για προσιτή στέγη για τους πολίτες, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με αξιολόγηση και εξέλιξη των υπαλλήλων με βάση την απόδοσή τους. Συνέντευξη του Χάρη Καστανίδη στο Ράδιο 984 και στο Γιώργο Σαχίνη για την παρέτηση του από το Πασόκ, τη στάση Νίκο Ανδρουλάκη, με μια σειρά εχθρικών ενεργειών που κατά τον ίδιο έδειχναν την επιθυμία του Προέδρου να βρίσκεται εκτός του κόμματος. Μίλησε για την πολιτική του αντιπαράθεση, διαφωνία με την ηγεσία του κόμματος, τον κατακερματισμό των προοδευτικών δυνάμεων υπό τις δραματικές συνθήκες της χρεοκοπίας, τη διαχείριση της κρίσης και της κρίσης εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς τον προοδευτικό χώρο και τόνισε την ανάγκη να υπάρξει το ελληνικό επινέ σε ένα νέο σχήμα όλου του λεγόμενου προοδευτικού χώρου. Ναι της Μαρίας Καριστιανού στην πρόταση των μελών της Περιφερειακής Οργάνωσης Πολιτών Κρήτης να αναλάβει την ηγεσία του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών. Στο μήνυμά της προς την οργάνωση, η κυρία Καριστιανού αναγνωρίζει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της Κρήτης, δηλώνοντας έτοιμη να ανταποκριθεί στη βαριά και ιστορική ευθύνη της ηγεσίας ενός κινήματος που συνδημιουργήθηκε από συμπατριώτες στην Ελλάδα και την Ομογένεια, αναφέρει η Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης. Τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής κατά τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας της 2024 και 2025 παρουσιάζει απόψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο εισαγωγικό του σημείωμα επισημαίνει μεταξύ άλλων: σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις, κρατήσαμε το Δήμο μας όρθιο, λειτουργικό και ανθρώπινο. Δώσαμε λύσεις σε μικρά και μεγάλα προβλήματα με τόλμη και αίσθημα ευθύνης. Σχεδιάσαμε με ευθύνη το σήμερα, με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο. Επιδιώξαμε μεγάλες δομικές αλλαγές και όχι απλή διαχείριση μιας πραγματικότητας που κανένα δεν ικανοποιούσε. Σαφώς και έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα και σίγουρα θα θέλαμε να είχαμε κάνει ακόμα περισσότερα. Σύσκεψη για τη διαχείριση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού από το φράγμα Ποσελέμη στις συνεργαζόμενες ΔΕΗ Ανατολικής Κρήτης. Κοινή διαπίστωση, η ανάγκη συνεχού συντονισμού, ανταλλαγή τεχνικών δεδομένων και έγκαιρου προγραμματισμού για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με τη διαχείριση του νερού. Αυτοψία του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη σε έργα κατασκευή στάφρων για την ασφαλή απορροή υδάτων στους οδικούς άξονες Τήλισσος, Μονή Μαλεβιζίου και Κεραμούτσι Κορφές. 25 Μαΐου αναμένεται να γίνει η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για το Μαλεβίζι, τη Χερσόνησο και τα υπόλοιπα του Δήμου Ηρακλείου. Απόπειρα εξαπάτησης επιχειρηματιών του Ηρακλείου στο όνομα του επιμελητηρίου με επιτίδιους να επικαλούνται το όνομά του για την ίσπραξη εισφορών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι ουδέποτε τα τελευταία χρόνια χρησιμοποίησε συνεργάτες ή στελέχη για την ίσπραξη σύνδρομων προς το φορέα ή την επιβεβαίωση στοιχείων. Ενημερώνει πως υπάρχουν καταγγελίες για άτομα τα οποία επισκέπτονται επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, παρουσιάζονται ως συνεργάτες ή στελέχη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ζητούν φορολογικά στοιχεία των επιχειρηματιών και σε κάποιες περιπτώσεις την οικονομική συνδρομή τους προς το Επιμελητηρίο. Τέλος, καλεί τους επιχειρηματίες μέλη του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε κάθε τέτοια επικοινωνία. Στο κούρεμα του ΕΜΦΙΑ με 5,7 εκατομμύρια ευρώ για 48.622 ιδιοκτήτες προχωρά η ΑΔΕ, ενσωματώνοντας απαλλαγές για ακίνητα που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από την έναρξη της χρονιάς ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν. Το ΕΣΥ στηρίζεται στην υπερεργασία και καταραίει, επισημαίνει ο Γιώργος Μανουσάκης στο Ράδιο 984. Μετά την κοινή ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων και της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Λεσιθίου, κατόπιν απόφασης του Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, με δεδομένη τη μείωση αριθμού αναισθησιολόγων και ακτινολόγων για την αναστολή κάποιων επεμβάσεων. Υπενθυμίζει ότι τις μισές μέρες του μήνα στο νοσοκομείο δεν εφημερεύει αναισθησιολόγος και ακτινολόγος. Και πως οι γιατροί καταγγέλουν συρρήκνωση των περιφερειακών νοσοκομείων και μεταφορά ασθενών στον ιδιωτικό τομέα. το καλύτερο εσύ όλων των εποχών? Όχι. Η πραγματικότητα διαψεύδει την κυβερνητική εικόνα. Οι γιατροί περιγράφουν ένα εσύ που αδυνατεί πλέον να προσελκύσει νέους επιστήμονες. Οι χαμηλές αποδοχές, οι ακραίες συνθήκες εργασίας και η υποστελέχωση λειτουργούν ως αντικίνητρα, οδηγώντας τους νέους γιατρούς είτε στο εξωτερικό είτε στην ιδιωτική υγεία, όπως αναφέρεται ενδεικτικά. Εθελοντική αιμοδοσία στους Αγίους 10 από τον Παγκρίτιο Σύνδεσμο Εθελοντών Αιμαδοτών Αιματοκρίτη στην Κυριακή 10 Μαΐου, 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, στο έθριο της Λότζια το Σάββατο, η καθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία από τις 9.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Πρώτο το Ηράκλειο στην αιμοδοσία για τρίτη συνεχή χρονιά. Αυτή είναι η Κρήτη της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της ζωής. Το αίμα έχει μεγάλο συμβολισμό, δίνεται μόνο για να σώζει ζωές και οι κριτικοί αυτό το κάνουν τρόπο ζωής, λέει στο Ράδιο 984 η γιατρός, πρόεδρος του Αιματοκρίτη, Ειρήνη Γεργιανάκη, μιλώντας για την Κρήτη που παράγει πεδία πολιτισμού και στέκεται δίπλα στον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Μια Κρήτη ανθρώπινη και βαθιά αλληλεγγύα. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στα στενά του Ορμούς. Επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τηλεφώνημα Φόντερ Λάιεν Τραμπ για Ιράν και θεσμούς. Σε ανάρτησή της, η κυρία Λάιεν σημείωσε ότι η συζήτηση με τον Ντόναλντ Τραμπ επικεντρώθηκε στη Μέση Ανατολή και στο στενό συντονισμό με τους περιφερειακούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΗΠΑ είναι ενωμένες στην άποψη ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Για τους δασμούς σημειώνει ότι συζητήθηκε και η εφαρμογή της Συμφωνίας για το Εμπόριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας πως και οι δύο πλευρές παραμένουν πλήρως δεσμευμένες στην υλοποίησή της. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα το πρωί, αφότου τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα η διήμερη μονομερής εκεχηρία της για τις εκδηλώσεις για την νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας, ότι έχει καταστρέψει 264 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στους 37 οι νεκροί από την έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνικών στη Χουάν, στην Κίνα.
16: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
17: Μία σπουδαία αγγλογερμανική μονομαχία περιλαμβάνει ο τελικός του Europa Link που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη στις 20 Μαΐου. Το τρόπαιο θα διεκδικήσουν Αστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Για το Κόφερας Link στις 27 Μαΐου στη Λειψία θα αναμετρηθούν Ράγιο Βαγεκάνο και Κρυστάλ Πάλας. Η ΑΕΚ προηγήθηκε της Μάλαγα 78-65 και προκρίθηκε στον τελικό της Basketball Champions League.
16: 984. Ο καιρός.
17: Νέο κύμα αφρικανικής σκόνης σκεπάζει την Κρήτη. Έρχονται λασποβροχές και επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Σχεδόν έθριος ο καιρός, άνεμοι από νοτιοανατολικές διευθύνσεις, στα 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία σήμερα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι σε όλους.
16: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 2:30.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Κυριακή 17 Μαΐου, έρχονται τα Mid-Season Offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως την Κυριακή 17 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
0: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες, καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές, σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
2: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
1: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για takeaway.
2: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
1: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό, αλλιώς.
3: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
4: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
5: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
4: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
6: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
7: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
8: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
9: Λίγες διαφημίσεις.
8: Πολύ μουσική.
9: 984.

0: Hits. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 3.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ κριτικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κριτικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορά στο kritikos.pavlasm.gr.
9: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
10: 14ος Ποδηλατικός Γύρος Πεδιάδας. Την Κυριακή 17 Μαΐου ελάτε να διασχίσουμε την Ανοιξιάτικη Πεδιάδα με τα ποδήλατά μας. 15 χιλιόμετρα μέσα στην κριτική φύση. Οικογένειες, παιδιά, παρέες. Όλοι μαζί με τα ποδήλατά μας απολαμβάνουμε τη βόλτα και γνωρίζουμε τον τόπο μας. Το ραντεβού μας είναι για την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστόλων. Η συμμετοχή όλων είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πολιτιστική Σύλλογη Αποστόλων, Σαμπά, Ζωφόρων, Βόνης, Θραψανού. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας και της Περιφέρειας Κρήτης.
11: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 3:30.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Κυριακή 17 Μαΐου, έρχονται τα Mid-Season Offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως την Κυριακή 17 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
3: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
7: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
6: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
7: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
6: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr. Ο Γλάρος.
8: Το αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος.
9: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
8: Μουσική Τζεφ Βάγκερ. Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ με την Κατερίνα Διδασκάλου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
9: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
8: 8, 9 και 10 Μαΐου.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
16: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
17: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
18: Σινεφίλ 101. Το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 3 έως τις 10 Μαΐου.

0: εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις φέρνουν τη φιλοσοφία στο δημόσιο χώρο. Το σύγχρονο σινεμά συναντά τη φιλοσοφία στο Ηράκλειο, 3 έως 10 Μαΐου, cinefil101.gr.
1: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Η ώρα είναι 4. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
3: Macwell μακαρόνια.
2: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβατο των Άξου, μόνο 6,49.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
2: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομένο.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 1984. Η ώρα είναι 4:30.
1: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Κυριακή 17 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως την Κυριακή 17 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Θνητή, σας ακούω, σας ακούω. Όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
8: Το My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
7: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για take away.
8: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
7: My Place Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
9: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
10: Τρεις μέρες σεμινάριο? Με τη γραμματέα σου?
9: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα! Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
12: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
13: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
14: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
15: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
16: Λίγες διαφημίσεις.
15: Πολύ μουσική.
16: 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: τα έχω βρει με τον εαυτό
1: μου. 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο να παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
1: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ο Γλάρος.
5: Το αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος.
4: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
5: Μουσική Τζεφ Βάγκερ. Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ με την Κατερίνα Διδασκάλου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
4: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
5: 8, 9 και 10 Μαΐου.
6: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
7: γάλα μακράς διάρκειας Κρίνος, ελαφρύ, 1 λίτρο, μόνο 89 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Τρίπολη, 300 γραμμάρια, μόνο 4,79 λεπτά. Μπαρμπαστάθια Ρακάς Λαδερός, 1 κιλό, μόνο 3,45 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Skip, σκόνη, 50 μεζούρες ή υγρό, 46 ή 52 μεζούρες, μόνο 7,99 λεπτά.
6: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
8: 14ος ποδηλατικός γύρος πεδιάδας. Την Κυριακή 17 Μαΐου ελάτε να διασχίσουμε την ανοιξιάτικη πεδιάδα με τα ποδήλατά μας. 15 χιλιόμετρα μέσα στη κριτική φύση. Οικογένειες, παιδιά, παρέες. Όλοι μαζί με τα ποδήλατά μας απολαμβάνουμε τη βόλτα και γνωρίζουμε τον τόπο μας. Το ραντεβού μας είναι για την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστόλων. Η συμμετοχή όλων είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πολιτιστική Σύλλογη Αποστόλων, Σαμπά, Ζωφόρων, Βόνης, Θραψανού. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και της Περιφέρειας Κρήτης.
1: 984.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 1984. Η ώρα είναι 5:30.
1: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Κυριακή 17 Μαΐου, έρχονται τα Mid-Season Offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως την Κυριακή 17 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμηση.

0: σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
1: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco Πόρτες Παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
2: Μην το φέρει.
4: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Κυριακή 17 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, άνετο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως την Κυριακή 17 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
3: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
4: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
5: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
4: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
5: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
6: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
7: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
8: Σινεφίλ 101. Το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 3 έως τις 10 Μαΐου. Προβολές, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις φέρνουν τη φιλοσοφία στο δημόσιο χώρο. Το σύγχρονο σινεμά συναντά τη φιλοσοφία στο Ηράκλειο. 3 έως 10 Μαΐου. Σινεφίλ101.gr.
9: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Οι προσφορές από τον κόσμο της ομορφιάς συνεχίζονται στα Hodo Center. Αγαπημένα μπραντς αρωμάτων σε προσφορά 35% για αγορές άνω των 80 ευρώ. Boss, Burberry, Carolina Herrera, Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier και Calvin Klein. Αυτή την εβδομάδα στα Hodo Center θα βρούμε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από το brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hodo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο brand Bioderm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Για τους λάτρεις του brand MAC, στα Hodo Center θα βρείτε καταπληκτικές προσφορές έως 40% σε επιλεγμένα προϊόντα της μάρκας. Τα πολυκαταστήματα Hodo Center είναι το σημείο αναφοράς για τις καθημερινές μας αγοραστικές εξορμήσεις. Αρώματα, καλλυντικά, εσώρουχα, αξεσουάρ και είδη για το σπίτι είναι μόνο μερικά από αυτά που βρίσκουμε στα αγαπημένα μας πολυκαταστήματα. Η καθημερινότητά μας γίνεται πιο όμορφη στα Hodo Center. Αρώματα, καλλυντικά, περιποίηση, μακιγιάζ και στυλ. Όλα μας περιμένουν σε ένα πολυκατάστημα Hodo Center. Hodo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hodo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλυντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hodo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30.
1: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
2: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
0: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
3: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
4: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
3: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για take away.
4: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
3: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό, αλλιώς.
0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-19-07.
5: 14ος ποδηλατικός γύρος πεδιάδας. Την Κυριακή 17 Μαΐου ελάτε να διασχίσουμε την ανοιξιάτικη πεδιάδα με τα ποδήλατά μας. 15 χιλιόμετρα μέσα στην κριτική φύση. Οικογένειες, παιδιά, παρέες. Όλοι μαζί με τα ποδήλατά μας απολαμβάνουμε τη βόλτα και γνωρίζουμε τον τόπο μας. Το ραντεβού μας είναι για την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστόλων. Η συμμετοχή όλων είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πολιτιστική Σύλλογη Αποστόλων, Σαμπά, Ζωφόρων, Βόνης, Θραψανού. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας και της Περιφέρειας Κρήτης.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
6: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.
7: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Κυριακή 17 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, άνετο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως την Κυριακή 17 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
3: Λόγια, όταν μιλάει η γεύση, η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
4: Macwell μακαρόνια.
3: Macwell, τώρα μιλάει η γεύση. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: Gr, ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Γλάρος.
2: Το αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος.
1: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
2: Μουσική Τζεφ Βάγκερ. Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ με την Κατερίνα Διδασκάλου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
1: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
2: 8, 9 και 10 Μαΐου.
3: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Πόπο Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
0: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
4: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
5: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
4: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου και σε περιμένουν για take away.
5: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
4: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό, αλλιώς.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά

0: 1384.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Cinefil 101, το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 3 έως τις 10 Μαΐου. Προβολές, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις φέρνουν τη φιλοσοφία στο δημόσιο χώρο. Το σύγχρονο σινεμά συναντά τη φιλοσοφία στο Ηράκλειο, 3 έως 10 Μαΐου. Cinefil101.gr.
4: 14ος Ποδηλατικός Γύρος Πεδιάδας. Την Κυριακή 17 Μαΐου ελάτε να διασχίσουμε την Ανοιξιάτικη Πεδιάδα με τα ποδήλατά μας. 15 χιλιόμετρα μέσα στην κριτική φύση. Οικογένειες, παιδιά, παρέες. Όλοι μαζί με τα ποδήλατά μας απολαμβάνουμε τη βόλτα και γνωρίζουμε τον τόπο μας. Το ραντεβού μας είναι για την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστόλων. Η συμμετοχή όλων είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πολιτιστική Σύλλογη Αποστόλων, Σαμπά, Ζωφόρων, Βόνης, Θραψανού. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας και της Περιφέρειας Κρήτης.
5: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Κυριακή 17 Μαΐου, έρχονται τα Mid-Season Offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως την Κυριακή 17 Μαΐου. Tommy Hilfiger, για επιλογές που ξεχωρίζουν.
1: 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

1984. Η ώρα είναι 8:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 1984. Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.
1: Τελικά

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. 984. Η ώρα είναι 11:30.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 9.84. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Ο έρωτα.

0: όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.